0: σε την ένταση.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Best 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πάει.

σε αυτό το ραδιόφωνο. Η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Best 103,1. Best 103,1. Μόνο.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Best 103,1. Νέα επιτυχία.

Best 103,1.

0: Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials. Μητροπολίτη Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
1: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
2: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
1: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
2: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
1: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
2: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
1: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
2: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
1: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
2: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
1: Κάτι παραπάνω από κάβα.
3: Η φωνή σου έχει βήμα και το βήμα σου πάει παντού. www.12vima.gr. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Έγκυρη, αντικειμενική, άμεση, υπεύθυνη. www.12vima.gr. Με ένα κλικ, όπου κι αν είσαι. Με τα πιο εμπεριστατωμένα άρθρα, με τα αναλυτικότερα ρεπορτάζ, με τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. www.12vima.gr. Ένα κλικ και κάνεις το μεγάλο βήμα για να είναι η φωνή της ενημέρωσης ακόμη πιο δυνατή.
4: Να σε χαίρετε η μάνα σου, σε κοιτώ κι ολού.
5: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Πέτρος Ιμβριός.
4: Χειροκρότησε την για αυτή την ερμηνεία.
5: Αυτό το Σάββατο στις 6 Ιουνίου.
4: Μα πώς να μη σου το πω.
5: Σας περιμένω και πάλι όλους στο γνωστό μας στέκι. Άστρα Λάι.
4: Τι νιώθω εγώ για σένα.
5: Η διασκέδαση και πάλι θα χτυπήσει κόκκινο. Άστρα Live. Για μια βραδιά με διασκέδαση μέχρι τελικής πτώσης.
4: Πρόσεχε τι κάνεις, πρόσεχε τι λες.
6: Πέτρος Σύμβριος. Γιατί σαν τα άστρα δεν έχει, δεν έχει,
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 22410 51 722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
7: Η μουσική του σήμερα.
8: Έχω κρεμάσει μία κούλια το φεγγάρι. Άνοιξα χέρια σου αέρας να μας πάρει.
7: Και όλα τα αγαπημένα νόημα.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Λογώ κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: Best 103,1.
1: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της Shot στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
2: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό. Η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα. Αλλά σαν το ροδογάλ δεν είναι. Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ.
3: Ποια είναι η πιο ακαταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Το νέο ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από Ροδίτες παραγωγούς. Νέο ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέο ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
2: Μα τι πίνεις, τι πίνεις? Για φρέσκο γάλα, μόνο ροδογάλ.
4: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410-37439. Νάμι. All day η εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
5: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Πέτρος Ιμβριός. Αυτό το Σάββατο στις 6 Ιουνίου σας περιμένω και πάλι όλους στο γνωστό μας στέκι Astra Live. Η διασκέδαση και πάλι θα χτυπήσει κόκκινο. Astra Live. Για μια βραδιά με διασκέδαση μέχρι τελικής πτώσης.
6: Πρόσεχε τι κάνεις, πρόσεχε τι λες.
7: Πέτρος Σύμβριος, γιατί σαν τα άστρα δεν έχει.
2: Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για το πιο εκτυπωσιακό θέαμα που είδατε ποτέ. Ένα θέαμα γεμάτο χρώμα, φως, ευκρίνεια και ζωντάνια. Ένα θέαμα που θα σας εκτυπωθεί στο μυαλό για πάντα.
8: Για εκτυπώσεις και επιγραφές, ένα είναι το όνομα. Fotis Graphics. Τώρα με νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, αξίζει να το διατυμπανίσουμε. Fotis Graphics. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ρόδου Λίνδου 210, απέναντι από την ΚΑΗ. Τηλέφωνο 22410-86400.
2: Τα πιο εκτυπωσιακά νέα.
0: Η μουσική του σήμερα.

0: Best 103,1.
1: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιός. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
2: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36-005. Casa di Porta. In, out and in between.
3: Και μπας και καρ, μπας καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος, εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 22410-47-323. Bus Car Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
4: A dream made of green and blue. Made of love and pureness. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant. Close to Monastery at Butterflies Valley. A scenery that reminds you a movie. A menu which travels you to your destiny. Alone or with your friends and family, here you can find your safe place. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant close to Monastery at Butterflies Valley. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant close to Monastery at Butterflies Valley. Live your fantasy.
5: Live your fantasy.
6: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 22410-22378.
7: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
0: Best 103,1.

Best 103,1.

0: 103,1.
1: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
2: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
1: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
2: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
1: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
2: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
1: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
3: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
4: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
3: Εκεί είναι ο Σαράντης.
4: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονωτικά που θέλω για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
5: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
6: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
5: Μπάγερ, Ιζωμάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
6: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
5: Τηλέφωνο 22410-92-790.
6: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
7: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
8: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή αύρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs, where summer meets history.
9: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
10: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-0-02-077. 5 Meals.
11: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
12: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
11: Η ίδια.
12: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
13: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
12: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
13: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
12: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
13: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
12: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
13: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi
14: cantare. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Best 103,1.
1: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
2: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
1: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
3: Αλίκη all day and night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή, μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα, είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη, Αλίκη, all day and night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
4: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι. Στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι. Βουτιά. Στα βαθιά της γεύσης.
5: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
6: The Aegean Vibes. Surrender your soul. Raise your arms and breathe the summer air at Nor Beach House. Open your eyes and let the colors guide you. Nor Beach Bar is ready to give it all to you. Nor Beach House is downtown Rhodes. For reservations, 6980-157739. www.norproject.gr. Come for the view, stay for the memories.
4: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
5: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
7: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlageroντής.gr. Τηλέφωνο 22410-22378.
8: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
9: Δηλαδή?
8: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
9: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR. Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
10: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
11: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
12: Delivery στο 22411-126-33, 22411-126-34.
13: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
14: Best 103,1.
15: Είναι λίγο πιο παλιά ελληνικά που πάντα όποτε τα ακούμε είτε μας θυμίζουν υπέροχες αναμνήσεις είτε όχι και τόσο υπέροχες, αλλά παρόλα αυτά έρχεσαι και λες δόξα το Θεό που δεν είμαι όπως ήμουνα όταν άκουγα αυτό το τραγούδι και είμαι πολύ καλύτερα, Παναγία μου. Οπότε γενικότερα ερχόμαστε να σας φτιάξουμε τη διάθεση και να σας στείλουμε σε ωραία μέρη, έτσι ψυχολογικά. Έτσι με ένα τέτοιο τραγούδι θα ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, έχουμε να πούμε πολλά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέρια.

0: σας έλεγα πριν ότι η μουσική, επειδή μου σας βάζουμε τραγούδια που σας θυμίζουν πράγματα κτλ. Να ξέρετε ότι η μουσική κάνει ακόμα και το φαγητό να είναι νοστιμότερο. Τι εννοώ με αυτό? Όπως όταν ακούμε ένα τραγούδι, θυμόμαστε πράγματα από το παρελθόν, κάποιες φορές έχουμε συνδυάσει το κάποιο συγκεκριμένο τραγούδι με κάποιο συγκεκριμένο φαγητό. Συνήθως έχει να κάνει με το αν, ας πούμε, την ώρα που τρώγαμε αυτό το φαγητό ή όταν το μαγειρεύαμε αυτό το φαγητό, ακούγαμε κάποιο συγκεκριμένο τραγούδι. Γενικότερα όμως λένε οι έρευνες, που ξέρετε πάρα πολύ καλά πόσο μας αρέσουν εμάς εδώ οι έρευνες, ότι αν την ώρα που μαγειρεύεις, λέει, ακούς μουσική η οποία σου αρέσει, το φαγητό θα βγει πιο νόστιμο. Για κάτι τώρα σαν εμάς, σαν εμένα δηλαδή, αλλά είμαι σίγουρη ότι και πολλοί από εσάς εκεί που ακούτε είσαστε στην ίδια κατηγορία, που δεν είμαστε, ρε παιδί μου, και να το πεις σεφ, δεν είναι, ας πούμε, το φοβερό μας το ατού η μαγειρική. Έχουμε 2, 3, 4 έτσι specialty που τις φτιάχνουμε και τις κάνουμε πολύ καλές, πολύ δυνατά πιάτα. Αλλά γενικά δεν πάμε να μαγειρέψουμε κι ό,τι μας πεις. Ας ακούμε λίγη μουσική τουλάχιστον την ώρα που μαγειρεύουμε. Αυτό μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που μαγειρεύουμε και να γίνεται το φαγητό μας λίγο πιο νόστιμο. Δηλαδή, εμείς όση υποστήριξη μπορούμε να έχουμε, τη χρειαζόμαστε. Έτσι, όταν δεν το έχουμε κεκτημένο το κομμάτι, μαγειρεύω. Οπότε για δοκιμάστε το, γιατί μπορεί να έχει σοβαρό αποτέλεσμα. Θα πάμε σε ένα break εμείς εδώ στο Μαρέτο 104,6 και επανερχόμαστε πάρα πολύ σύντομα με πολύ ωραία ελληνική μουσική.
1: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Okay.
5: Ποιο?
7: Το Aquila's Meal.
5: Τι είναι?
7: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
6: Okay.
7: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
9: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
8: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
9: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK500 μπορεί να γίνει δικό μας.
8: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
12: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
11: Το πρόγραμμα αποφύτων.
12: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
11: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
12: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
13: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
14: Summer at Attica.
6: Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
14: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
15: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-O-RAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.

Μαζί μας φυσικά η ΔΕΗ, μαζί μας φυσικά αυτή η υπέροχη, το υπέροχο πακέτο, το οποίο δεν περιλαμβάνει τώρα πια μόνο το ίντερνετ, που ξέρουμε πολύ καλά, το ΔΕΗ Fiber δηλαδή, με 19,90 ευρώ το μήνα, ταχύτητα υψηλή, 1 Gbps. Δεν έχει μόνο αυτό πια το πακέτο μας, έχει και σταθερή τηλεφωνία, έχει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά, με 4 ευρώ το μήνα και μια επίσκεψη στο day.gr κάθετος Fiber αρκεί για να ενημερωθείτε για όλα και να έχετε πια άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Μπείτε λοιπόν και ανακαλύψτε το. Συνεχίζουμε εμείς εδώ μουσικά. 698, θυμίζω, 698-104-104 και 6. Ο αριθμός στο Viber. Κρατήστε και το κινητάκι στο χέρι σας, γιατί σε πολύ λίγο θα σας ενημερώσω και για το καινούριο διαγωνισμό που τρέχει εδώ στο Μαρέντε 104,6.

0: τέλος λοιπόν της πρώτης μας ώρας. Ξέρετε πολύ καλά ότι είναι η ώρα για ατζέντα, είναι η ώρα για Κατερίνα Μπούκα. Τι γίνεται στην πόλη, που μπορούμε να πάμε, τι μπορούμε να δούμε και τι μπορούμε να ακούσουμε. Πάμε λοιπόν να μας κάνει τις προτάσεις της η Κατερίνα μας και ερχόμαστε.
1: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
2: Γεια σας, Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Πέμπτη στη ημερολόγια, που σημαίνει και νέες ταινίες στις αίθουσες. Έχουμε νέα ταινία Πέδρο Αλμοδόβαρ με τίτλο Πικρή

0: να περάσετε ό,τι και να κάνετε και ό,τι και να δείτε. Και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events. My radio.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Κοράλια Ακρόπολης.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Hughes για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας home. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Hughes.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
6: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
8: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
9: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
8: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
9: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
11: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
12: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
11: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
12: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
11: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
13: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.

0: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
1: Για σκέψου.
0: Mastercard Day.
1: Σωστά, πάμε σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
2: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο

Εδώ είμαστε, MyRadio 104,6. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο για μία ώρα ακόμα μέχρι τις 11 όπως κάθε μέρα. Και δεν ξέρω αν εσείς το παθαίνετε, αλλά εγώ, ας πούμε, και δεν έχει να κάνει με την ηλικία, έτσι. Δηλαδή, είναι χρόνια τώρα που μπορεί να μου συμβεί. Μου συμβαίνει πάρα πολύ συχνά να περνάω, ας πούμε, από μία πόρτα και να θέλω να μπω σε ένα δωμάτιο, ρε παιδί μου. Να μπαίνω σε αυτό το δωμάτιο και να μην θυμάμαι για ποιο λόγο μπήκα. Σας συμβαίνει αυτό? Διότι αν σας συμβαίνει αυτό, έρχομαι να σας πω ότι δεν είναι έτσι ένα άσχετο περιστατικό που άντε καμιά φορά συμβαίνει. Υπάρχει όρος για αυτό. Υπάρχει όρος δηλαδή για το να ξεχνάμε γιατί μπήκαμε σε ένα δωμάτιο και λέγεται doorway effect. Είναι επιστημονικός ο όρος αυτός και έχει να κάνει με αυτό, με το ότι καμιά φορά μπορεί να μπούμε κάπου και να μην θυμόμαστε για ποιο λόγο μπήκαμε. Τώρα αυτό έχει να κάνει με διάφορα πράγματα. Είτε με το ότι μπορεί να σκεφτόμαστε 1.000.000 πράγματα το δευτερόλεπτο, που όλοι σκεφτόμαστε πολλά πράγματα το δευτερόλεπτο. Οπότε μέσα στη διαδικασία αυτή, κάποια στιγμή ο εγκέφαλος κάνει λίγο, κολλάει λίγο για δευτερόλεπτα και μπαίνεις και δεν θυμάσαι για ποιο λόγο μπήκες. Αλλά το πιο φοβερό είναι ότι υπάρχει επιστημονικός όρος για αυτό, που σημαίνει τι? Ότι σημαίνει πολύ συχνά. Σημαίνει σε πάρα πολύ κόσμο για να έχει βρεθεί όρος που να το περιγράφει. Οπότε μην μου νιώθετε άβολα, μην πιστεύετε ότι κάτι δεν πάει καλά. Μην νομίζετε ότι σημαίνει κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι σύνηθες και αντιμετωπίζεται. Απλά στέκεσαι λίγο εκεί, άκου τι θα κάνεις. Θα σταθείς λίγο εκεί στην πόρτα και θα πας λίγο όπισθεν, ενώ χρονικά. Και θα σκεφτείς, τι ήθελα τώρα εγώ εδώ να κάνω? Μισό λεπτάκι, πού ήμουν πριν? Ήμουν εκεί. Και μετά ήμουν εκεί και πήγα εκεί και πήγα εκεί και πήγα εκεί. Στο τρίτο πήγα εκεί και πήγα εκεί. Θα θυμηθείς για ποιο λόγο έχεις μπει στο δωμάτιο. Απλά στο λέω για να μην μου αγχώνεσαι. Το μυαλό μπορεί να κολλάει, αλλά τι δεν κολλάει? Δεν κολλάει το ίντερνετ, παιδιά. Το ίντερνετ δεν κολλάει. Δεν κολλάει μόνο αν έχεις day fiber, βέβαια. Αν δεν έχεις day fiber, τότε μπορεί να κολλάει και αυτό. Αν έχεις όμως την οπτική να της day, αποκλείεται να κολλάει και θα είναι και πάρα πολύ γρήγορο και θα είναι και πολύ προσιτό οικονομικά. Με 19,90 ευρώ το μήνα. 1 Gbps ταχύτητα, που σημαίνει του ανέμου. Πάρα πολύ γρήγορο και δεν θα σου κολλήσει ποτέ. Επίσης η ΔΕΗ έρχεται να προσθέσει σε όλο αυτό το καταπληκτικό το κομμάτι της σταθερής τηλεφωνίας. Με 4 ευρώ το μήνα και απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπες στο ΔΕΗ.gr για να μάθεις περισσότερα. Συνεχίζουμε εμείς εδώ μουσικά. Έρχεται τραγουδάρα που μου αρέσει εμένα προσωπικά πολύ. Οπότε δυναμώστε το και λίγο και μείνετε φυσικά συντονισμένοι εδώ στο MyRadio 104,6.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Λοιπόν, θυμάστε που σας είπα να κρατάτε τα κινητά σας, διότι έρχεται ο διαγωνισμός. Να μπείτε στο Viber, όπως κάθε φορά ξέρετε πως γίνετε στους διαγωνισμούς εδώ στο MyRadio 104,6. Έρχεται λοιπόν ο διαγωνισμός μας μαζί με το site για τον ελληνικό τουρισμό, το hellogreece.gr, για ένα υπέροχο τριήμερο στην Εύβοια για δύο άτομα με πρωινό στο Κίμη Palace Hotel στην Κίμη. Θα πάτε εκεί να τα περάσετε μούρλια. Μιλάμε για ένα υπέροχο ξενοδοχείο με θέα τη θάλασσα, με πολύ ωραία δωμάτια. Έχει και σουίτες, θα χαλαρώσετε, θα ξεκουραστείτε. Μοναδικές διακοπές, ένα τριμεράκι ό,τι πρέπει πριν από τις διακοπές του Αυγούστου, ας πούμε, που θα πάμε έτσι λίγο πιο περισσότερες μέρες. Μπείτε λοιπόν στο Viber, στείλτε Kimi Palace, το ονοματεπώνυμό σας, 6984-104-6. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, 5 του μήνα, αυτή την Παρασκευή δηλαδή, στην εκπομπή της Κατερίνας και του Χάρη, και ο νικητής θα ενημερωθεί φυσικά τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Πάμε λοιπόν σε ένα break και ερχόμαστε.
1: 104,1 Best 103,1.
2: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410-37439. Νάμι. All day η εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή. Shine bright
3: like a diamond. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Shine bright like a diamond. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυροί των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
4: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
5: Portative Bar. Portative Bar. Μια σταγόνα από κοκτέιλ. Μια νότα από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
6: Δεν είναι απλώς μπαρ, είναι διάθεση. Είναι φως, είναι ταξίδι.
5: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
6: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στην Ιαλίσο. Portatif Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
7: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
8: Μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
7: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
8: Το Γιώργο, τον βλέπετε?
7: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
8: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
7: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
8: Είστε σίγουρα medium?
9: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
10: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Πρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
11: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemontcollege.gr.
12: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Best 103.
0: Καταλαβαίνω. Για να μπορέσουν, θα έχουν προτεραιότητα λογικά όλοι αυτοί που είχαν προπόληση για τις πρώτες εμφανίσεις να μπορέσουν να κλείσουν ένα εισιτήριο και να πάνε να τη δουν από κοντά. Χαίρομαι πάρα πολύ εγώ προσωπικά. Καλά, η Σελίν Ντιόν είναι μία και μοναδική και εφόσον έχει καταφέρει να ξεπεράσει αυτό το τεράστιο πρόβλημα υγείας και να μπορέσει να εμφανιστεί ξανά να τραγουδήσει, αυτό από μόνο του όντως είναι iconic. Δηλαδή, τώρα που το σκέφτομαι, πώς να μπω να δω αυτές τις καινούργιες το Μάιο του 27 πρώτο, Θεός να είμαστε καλά, να κλείσουμε κανένα εισιτήριο, να πάμε να τη δούμε, γιατί θα είναι μια πραγματικά πολύ μοναδική, έτσι, θα είναι ιδιαίτερη στιγμή η επανεμφάνιση της Σελίν Ντιόν στη σκηνή. Λοιπόν, εμείς εδώ, στα δικά μας, My Radio 104,6, λίγο πριν το τέλος, συνεχίζουμε μουσικά. Θυμίζω τον αριθμό στο Viber και το διαγωνισμό, ενώ για να συνεχίσετε να στέλνετε Κίμη, Παλάς και το ονοματεπώνυμό σας. 698-104-104-6. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο, λίγο πριν το κλείσιμο της εκπομπής μας και για σήμερα.

0: ήταν, παιδιά. Ήρθε η ώρα να δώσουμε τη σκυτάλη στην Κατερίνα Μπούκα για ειδήσεις και στη μία και μοναδική PPO Τσαουσέλου, που θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τη μία. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί στις 9. Θα τα καταφέρουμε και σήμερα, παιδιά. Έρχεται Σαββατοκυριακάκι, έρχεται Παρασκευό Σαββατοκυριακάκι, και γιατί όχι. Οπότε κρατήστε γερά. Κρατήστε γερά, έτσι ανεβαίνουν και οι θερμοκρασίες. Κρατήστε γερά, να πίνετε νερά. Και αύριο το πρωί θα τα ξαναπούμε στις 9. Πολλά φιλιά από εμένα. Γεια σας.
1: 104 Best 103,1.
2: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Κι αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials. Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
3: Καζελμπόργκο. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελμπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
4: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο

0: Σουλάτσοκουί. Καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Δίπλα στο Ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
1: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο Wellness and Fitness Event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
2: Νέο, υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Η μουσική του σήμερα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Best 103,1.
1: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36005. Casa di Porta. In, out and in between.
2: Στην υγειά της Νίκης.
3: Στην υγειά του Μιχάλη.
4: Στην επιτυχία σου.
3: Στη νέα σου σχέση.
5: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
3: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
5: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
3: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
5: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
3: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
5: Κάβα ποτών, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
6: Τα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
7: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
6: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
7: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
6: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
7: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
6: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
7: Μωρομάτιλα Σεπτόνα, χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
6: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
7: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Κάζα Λιμπόργκο.
9: Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Casa Il Borgo, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
10: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
11: Δηλαδή,
10: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
11: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
12: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
13: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
12: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
13: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
12: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
14: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
15: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
16: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
17: Μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
16: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
17: Το Γιώργο τον βλέπετε?
16: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
17: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
16: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
17: Είστε σίγουρα medium?
18: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένων.

0: άμεσες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
1: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Kirkos Wood & Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
5: Daily Couscous.

0: Daily Couscous και εδώ είμαστε 5η, 4 του Ιούνιου και ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου γιατί η Peggy Zina ξεκίνησε με άμυνα. Εμείς όμως θα πάμε επιθετικά.
1: Εμείς πάμε επίθεση, παίζουμε ποια άμυνα τώρα, τι...
0: Εμείς είμαστε Team Ferris, λέει επίθεση.
1: Σωστό, σωστό. Εμείς να κάνουμε μόνο επίθεση.
0: Αν και το τραγούδι του Νίκου Μακρόπουλου λέγεται επίθεση.
1: Σωστό.
0: Πάρα πολύ.
1: Στη Θεσσαλονίκη και οι δύο, έτσι. Καλά. Τι είδα στον ύπνο μου.
0: Τι είδε στον ύπνο σου.
1: Καλά, δεν θα σα το πω τώρα, θα σα το πω.
0: Νομίζω closing έχει ο Φέρι αυτή τη βδομάδα.
1: Όχι, όχι, θα σα το πω μόλι επιστρέψω. Καλά, καλά.
0: Ένα μασούτη είναι στην παρέα μα, εμεί να πούμε.
1: Παρακαλώ.
0: Ένα μασούτη, και αυτό δεν είναι όνειρο, δηλαδή οι τιμέ είναι όνειρο, αλλά είναι πραγματικότητα αυτό το όνειρο. Λοιπόν, ένα μασούτη είναι οπουδήποτε και να ψάξει. Κατεβάζει το application και μέσα από το δραστικό χάρτη θα βρει ποιο είναι δίπλα σου, ακόμα και τώρα στι διακοπέ. Best workplace Ελλάδα και Ευρώπη. Και δεν ξεχνά ότι είναι ένα μέρο που μπορεί να ανακυκλώσει μπαταρίε, λαμπτήρε, ηλεκτρικέ μικροσυσκευέ, χαρτί και μαγειρικό λάδι. Και γιατί να μπει όλη αυτή τη διαδικασία. Τι θα γίνει, κοπελιά?
1: Όχι, σε
0: γιατί
1: ακούω.
0: Να μπει ο καθένα σε αυτή τη διαδικασία, να κάθεται να το κάνει όλο αυτό, εάν δεν τον ενδιαφέρει τον ενεργειακό αποτύπωμα, όπω ακριβώ ενδιαφέρει και το μασούτι που βλέπουμε τώρα και σε όλε τι διαφημίσει. Γιατί Γιάννη Αντιτοκούμπο, Γιάννη Αντιτοκούμπο.
1: Ναι.
0: Πάρω το τηλέφωνο τα κορίτσια στο μασούτι, θα του πω να σα πω κάτι. Όλα καλά, όλα ωραία. Πρέπει να μου γνωρίσετε τον κύριο Γιάννη. Έχουμε ταξιδεύσει μαζί. Έχουμε περάσει του ελέγχου μαζί. Ένα όμω έτσι, τέτα τέτ δεν έχουμε κάνει.
1: Ναι,
0: έτσι, να πούμε πέντε κουβέντε σαν άνθρωποι.
1: Τώρα, πόσο είναι Γιάννη Αντιτοκούμπο, έχω την απορία.
0: Σε ύψο.
1: Είναι 2-9, νομίζω κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Σε ηλικία πόσο είναι?
0: Έλατε. Τι θέλω εγώ με σένα, Γιώργο Σαμπάνης, και επιστρέφουμε.

0: Έτσι έχει μάθει Πέτρος Ιακωβίδης. Είδα ότι είχε πάει και στη Μύκονο,
1: ναι,
0: το Σουκού, το τρίμιο του Αγίου Πνεύματος, και ξεφαντώσαν εκεί πέρα μαζί με τη Μορφούλα.
1: Χαμός η οποία Μορφούλα έκανε έκανε αυτό το live που κάνουν στο MAD. Και το τραγούδι αυτό που έχει γίνει viral. Ήδη εμένα μου το πετάει συνέχεια.
0: Ποιο?
1: Της Μαρινέλλας νομίζω είπε.
0: Ποιο?
1: Αν θυμάμαι καλά.
0: Το είσαι ποτέ?
1: Όχι, όχι, το είσαι ποτέ.
0: Μα εσύ ποτέ.
1: Ξέρω ποιο είναι το μα εσύ ποτέ. Μπορώ να σου πω λίγο το όνειρο που είδα, σε παρακαλώ.
0: Ναι, συγγνώμη.
1: Λοιπόν, άκου. Καταρχάς να πω χρόνια πολλά.
0: Θέλεις να πάμε να ακούσουμε κάτι ένα λιώγιο για να μου το πει.
1: Να πω χρόνια πολλά στην αδερφή μου. Που έχει, σε παρακαλώ.
0: Back to back, μπράβο.
1: Ξεκινάει τη οικογένεια. Ναι, τώρα, σε παρακαλώ.
0: Μπράβο που τα έχει έτσι οργανωμένα.
1: Α, και να πούμε και χρόνια πολλά σε όλες τις Μάρθες που σήμερα γιορτάζουν επίσης.
0: Α, γιορτή είναι σήμερα.
1: Και γιορτή και γενέθλια έχει η αδερφή μου.
0: Α, Μάρθα, Μάρθα, το νόμο με ρημνά και τη βάζει πριν πολλά, ενώ δε στη Χρία.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρεις τι είναι αυτό. Ήταν όταν έκανε το λουτρό στον Ιησού η Μάρθα και έπλαινε τα πόδια του Ιησού με μύρο. Και το έλεγε Μάρθα, Μάρθα, το νόμο με ρημνάς και τη βάζει περί πολλάς, ενώ δε στη Χρία.
1: Δεν το ήξερε αυτό.
0: Γιατί η Μάρθα έλεγε ότι βάζουμε, ξοδεύουν πάρα πολύ μύρο για τον Χριστό.
1: Ναι.
0: Ενώ θα έπρεπε να το μαζεύουν για τους φτωχούς.
1: Κατάλαβες. Μάλιστα. Okay. Θα σου πω μετά το όνειρο.
0: Έτσι.
1: Σε ευχαριστώ για το σκεφτικό μάθημα για ακόμα μια φορά.
0: Ναι.

0: Λένα ζευγαρά, μαύρα φεγγάρια, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ, η Λένη Ουίλιαμς είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη μου σκάφη.
0: Εμφανώς χολοσκασμένη.
1: Είμαι χολοσκασμένη τώρα γιατί με γνεύρισες με αυτό που μου είπες, αλλά τέλος πάντων.
0: Δεν έπρεπε να σου το πω.
1: Θα μπορούσε να πάρει και εκείνο ένα τηλέφωνο επίσης. Και να μου πει γιατί. Δεν υπάρχει και αυτό.
0: Εγώ να μην στο πω ότι έγινε αυτή η συζήτηση.
1: Καλά έκανες. Καλά έκανες. Σε κάθε περίπτωση τον αγαπώ.
0: Σε κάθε περίπτωση καλά έκανες.
1: Περίπτωση...
0: Ναι. Για μένα μιλάμε.
1: Εσύ καλά έκανες. Να του μεταφέρεις την αγάπη μου. Ναι. Αυτό που ήθελα να πω λοιπόν για τον ήρωα μου. Άκου τώρα τι είδα.
0: Θες το βράδυ, άκου.
1: Είδα ότι ήμασταν με την Ελένη στο τρένο της Κηφισιάς. Πρόσεξε με τώρα.
0: Εσύ και στα όνειρά σου την Ελένη, παίρνεις παρέα.
1: Περίμενε τώρα να δεις.
0: Ναι.
1: Και έπρεπε να πάμε, λέει, μέχρι την Ειρήνη.
0: Ναι.
1: Το Ειρήνη είναι η στάση, ναι. Να πάμε μέχρι τη στάση. Και η Ελένη αποφάσισε να πάρει ένα τρένο. Να το οδηγήσει το τρένο αυτό ανάποδα στις γραμμές. Δηλαδή, τώρα μιλάμε του τρελού, έτσι. Ανάποδα στις γραμμές. Και της έλεγα, Λίλικα, της έλεγα, σε παρακαλώ, αυτό που κάνουμε δεν είναι σωστό. Μου λέει, μα γιατί κοίτα εδώ πέρα τι γίνεται. Τέλος πάντων, μας πιάνει η αστυνομία. Μας πιάνει η αστυνομία. Μπαίνει η Ελένη να δώσει, κατάθεση. Και στο μεσοδιάστημα που με πιάνει εμένα η Ελένη, η αστυνομία μάλλον, για να πάω να δώσω εγώ κατάθεση, σκάει ο Γιώργος Σαμπάνης μαζί με τον Νικό Μακρόπουλο και μου λένε: θέλουμε να έρθει να τραγουδήσει στο μαγαζί μαζί μας. Αλλά δεν έχω ένα υλικό για να μπορέσω να σε δω. Λέω μισό λεπτό να σα στείλω. Και έμπαινα στο TikTok για να του στείλω το υλικό από τα covers. Και δεν μπορούσα να του στείλω το υλικό από τα covers, γιατί το TikTok μου έβγαζε κάτι άλλα πράγματα, περίεργα. Και μετά έμπαινα να του στείλω και έβρισκα κάτι τύπο που είχα κάνει όταν ήμουν 19 χρονών. Και μετά έλεγε μια άλλη: η φωνή είναι πολύ άματσο στα 19. Είναι πολύ άματσο. Μα έλεγα: δεν είναι όμω αυτή, γιατί εγώ έχω να σα δώσω άλλο υλικό. Ρε, μιλάμε του τρελού τώρα.
0: Το πανηγύρι.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
2: Critimo All Day Restaurant and Blue Sahara Shisha. The ultimate combination.
3: Beyond your imagination.
2: Exceptional Mediterranean and Greek cuisine.
3: Enjoy the summer.
2: Critimo All Day Restaurant at Main Beach of Pefkos.
4: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
5: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινάμε Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410 37 439. Νάμι. All day εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
6: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar.
7: Τα κοκτέιλ συναρπάζουν.
6: Η κουζίνα μοναδική.
7: Γαλάζιο.
6: Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί.
7: Γαλάζιο.
6: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
7: Γαλάζιο.
5: Χτίζεις ή ανακαινίζεις. Στην ProBuild Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. ProBuild Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
8: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτησης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
0: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπής και είμαστε εδώ 4 του Ιούνιου και μιλάμε για το πάρα πολύ ωραίο όνειρο που είδε η Λένια.
1: Δεν σχολιάζει τίποτα έτσι.
0: Τι να σχολιάσω, παιδί μου, ότι σου είπαν για τη φωνή σου και τη σε ψάχνανε ξαφνικά που πήγαιναν
1: αντίθετα. Ήρθανε στο σταθμό του τρένου, παιδάκι μου, εκεί που ήμασταν, εκεί που είχαμε σταματήσει και μας έπιασε η αστυνομία. Μετά η Ελένη ήρθε και μου είπε ότι καλά το πήρε όλο πάνω.
0: Να ξέρετε και εσάς που συντονιστήκατε τώρα, μιλάμε για ένα όνειρο που είδε η Λένια Γουίλιαμς με τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο.
1: Και την Ελένη Βουλγαράκη. Όλο αυτό. Δηλαδή, πες μου τώρα εσύ, στο κεφάλι μου, τι μπορεί να συμβαίνει.
0: Ότι γιατί δεν σε έχουν ακόμα μαζέψει.
1: Όχι, δεν ήθελε να πω αυτό. Αλλά τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, άμα θέλετε, ξέρω ότι πάτε πολύ καλό συντέο, μπορείτε να επικοινωνήσετε. Μπορείτε να επικοινωνήσετε.
0: Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η ιδέα στην απαντή.

0: Διαβάστε το ολοκαίνουργια Αναστασία, ένα daily που είναι στην παρέα σου.
1: Εσύ δεν μας είπες για το όνειρο που είδες με την Άννα Βύση παρόλα αυτά.
0: Εγώ, παιδιά, είδα ένα όνειρο με την Άννα Βύση. Δεν τα θυμάμαι πάρα πολύ αναλυτικά όλα.
1: Ναι.
0: Ήταν πολύ έντονο. Το οποίο μιλάγαμε για τις συναυλίες της, μιλάγαμε για, για τα τραγούδια. Για εγώ έχω δουλέψει αρκετά με την Άννα.
1: Ναι.
0: Ενώ έχουμε δουλέψει 9,5 χρόνια δουλέπαμε παρέα. Αλλά τα δύσκολα τα χρόνια. Δηλαδή το τελευταίο τραγούδι της Άννας που δούλεψα.
1: Τα λιοτρόπια.
0: Όχι, ρε. Ήταν πάνω που θα βγάζει το προτιμό το 2024 version. Γιατί συζητάγαμε να βγάλουμε νέο single. Ένα που δεν έχει βγει ποτέ. Δηλαδή μέχρι και σήμερα δεν το έχει κυκλοφορήσει. Ή αν θα βγάζαμε το προτιμό. Και επειδή της είπωσε πάρα πολύ το προτιμό στο TikTok, τότε της λέω: μην το συζητάμε. Έχουμε μια έτοιμη επιτυχία. Ένα τραγούδι που όταν το είχαμε κυκλοφορήσει τότε, μας το ρίχνανε στη μούρη και μας λέγανε: μην το βγάλετε.
1: Αλήθεια.
0: Πες και θα έρθω, Χρυσή, θα καταλάβω.

0: Υπάρχεις για μας, είπες.
1: Είπες.
0: Αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης. Μιλάμε, γίνεται οριακά ύμνος στο συγκεκριμένο τραγούδι.
1: Έχει γίνει, παιδί μου, τι γίνεται.
0: Νομίζω ότι παίζει να είναι και στα πιο hot τραγούδια του...
1: Της δεκαετίας.
0: Όχι ρε, του 26 σίγουρα. Του 26 μιλάω.
1: Γιατί δεν είναι και της πενταετίας, αν το σκεφτείς.
0: Κοίτα, για τον Θοδωρή νομίζω ότι είναι από το πιο δυνατό τραγούδι της καριέρας του. Είναι τρεις μήνες νούμερο ένα.
1: Ναι.
0: Έχει κάνει τρομερό χαμό.
1: Σίγουρα.
0: Και θέλω να σου πω, θυμάμαι όταν το έβαλε το τραγούδι να το
1: ακούσουμε. Θα σου πω εγώ. Που λες εσύ, ωραίο είναι, αλλά δεν είναι πολύ ραδιοφωνικό.
0: Όχι, τους είπα ότι είναι δύσκολο.
1: Ότι είναι δύσκολο ραδιοφωνικά.
0: Αν δεν το έλεγες εσύ και δεν ήσουν στην χώρα που είσαι, θα μας είχε βγει πίστη.
1: Ναι.
0: Αυτό δείχνει το πόσο πολύ καλή δουλειά κάνουν οι άνθρωποι που το χειριστήκαν.
1: Οι άνθρωποι, εγώ που το χειριστήκαν, εγώ.
0: Γιατί αν δεν γινόταν η κατάλληλη δουλειά, εγώ.
1: Δεν θα πήγαινε πουθενά εγώ.
0: Φαντάζομαι. Και δεν είμαι καθόλου εγωιστής.
1: Καθόλου.
0: Είμαι team player.
1: Ναι.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
2: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
3: Τυρί ένταμ και γκούντα σε φέτες, ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
2: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
3: Πυρινέλαιο ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
2: Ζυμαρικά στέλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
3: Μπύρα μύθος κουτί, 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
2: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
3: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Buy a restaurant and beach bar. Creating memories.
5: Αλίκη all day and night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη Αλίκη, all day and night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
6: Και μπας, και καρ, μπας καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος, εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 22410.

0: 47-323. Bus Car Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
1: Critimo All Day Restaurant in Blue Sahara Shisha. The ultimate combination.
2: Beyond your imagination.
1: Exceptional Mediterranean and Greek cuisine.
2: Enjoy the summer.
1: Critimo All Day Restaurant at Main Beach of Pefkos.
3: I want you to get together.
4: Portative Bar.
5: Portative Bar.
4: Μια σταγόνα από κοκτέιλ. Μια νότα από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
6: Δεν είναι απλώς μπαρ, είναι διάθεση. Είναι φως. Είναι ταξίδι.
4: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
6: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στην Ιαλίσο. Portatif Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
7: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
8: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά. Μερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
9: Τηλέφωνα 6949-2240-34 Παρασκευή ΚΑΠΑ Διαιτολόγος και 2241-002-077 5 Meals.
10: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
11: Daily Couscous.

0: δεύτερη ώρα εκπομπής, 5η 4 του Ιούνιου. Ίσως αύριο, αυτός είναι ο Νίκος Απέρης παρέα με την Ντάφνη Λόρενς.
1: Δεν είναι τίποτα, όχι.
0: Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας, φυσικά.
1: Στην παρέα μας, πάντα εδώ. Μην το ξεχνάτε αυτό.
0: Εδώ. Πάντα είναι εδώ.
1: Εδώ. Πάντα είσαι εδώ.
0: Για το Μασούτη μιλάγαμε.
1: Ναι, προσπαθώ να θυμηθώ ποιος το λέει αυτό.
0: Η Άννα Βύση ήταν. Εδώ, πάντα είσαι εδώ.
1: Σωστά. Λοιπόν, ήταν στις παλιές εποχές.
0: Εκεί αυτό. Πάντα είσαι
1: εκεί. Εκεί. Μπράβο. Λοιπόν, λέω κι εγώ. Εμείς είμαστε εδώ παραλωφά με το Μασούτη, παιδιά. Πάντα με την πολύ πολύ αγαπημένη μας μάσκαρα. Μην ξεχάσετε να κατεβάσετε το application του Μασούτη, γιατί μέσα από εκεί μπορείτε να κάνετε τα e-orders. Να σας έρχονται η προσφορά της ημέρας και το pass notification. Η μεγάλη προσφορά, γιατί υπάρχει και το προϊόν Πάτωμα που είναι εκεί κάθε Σάββατο.
0: Πάρα πολύ
1: και
0: σωστά.
1: Δεν είναι ένα προϊόν τώρα ελαστικά και για τα μαλλιά. Είναι ένα προϊόν το οποίο το χρειάζεσαι. Οπότε μην το ξεχνάτε αυτό και παιδιά, πάντα έχοντας τη MasterCard κάνετε οικονομία, γιατί πάτε στο ταμείο, χτυπάτε, κερδίζετε πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνετε 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σας. Λοιπόν, εμείς πάμε να ξεκινήσουμε τον Δευτέρα.
0: Και εκεί λες, μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Κατάλαβες, εκεί κολλάει. Λάθος, Ηλίας Βρετός, και επιστρέφουμε με Daily Throwback.

0: Είναι κάτι λαϊκά με κάτι στίχους
1: που ραγίζουν τις θέσεις.
0: Σκέψου και τώρα το ακούγαμε. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε.
1: Πάρα πολλά.
0: Έχουμε ένα daily throwback που έρχεται. Daily Couscous στο Facebook, daily κατ' ο Παύλακους, κατ' ο Παύλακους στο Instagram, daily Couscous 2 στο TikTok. Μπείτε και στο YouTube, κάντε το subscribe σας, κάντε το like σας στο κανάλι μας στο YouTube daily Couscous.
1: Όλα αυτά κάντε τα τέλος πάντων.
0: Δείξτε την αγάπη σας.
1: Βέβαια. Και σε κάθε περίπτωση, εγώ θα σε πάω στο μακρινό 2014.
0: 2014.
1: Τη μουσική και τους στίχους την έχει γράψει αυτός που έχει τραγουδίσει το τραγούδι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Άντρας, γυναίκα.
1: Άνδρας.
0: Άνδρας.
1: Άνδρας. Αρχίζω πάλι δυστυχώς να σε ζητάω σαν τρελός. Και μες στη ζάλη του μυαλού νιώθω. Νιώθω πως δίνεσαι.
0: Αρχίζω πάλι δυστυχώς να σε τρελός.
1: Αλλού.
0: Και μες στη ζάλη του μυαλού νιώθω πως δίνεσαι. Ναι.
1: Μες στον καθρέφτη μια σκιά. Μου τάζει έρωτα, αλλά ξέρω στην τρέλα μου.
0: Πόπ, είναι λαϊκό.
1: Ποπλαϊκό.
0: Ε?
1: Ποπλαϊκό.
0: Μάλιστα.
1: Λείπω εγώ, λείπεις κι εσύ. Λέξεις και όνειρα στεγνά, σαν τα καράβια στη στεριά. Σκουριάζω μόνος μου κι εγώ, μακριά από σένα πώς να ζω. Άργο πεθαίνει η μοναξιά, η ελπίδα. Κλέψτε. Όλο το είναι μου οδηγείς. Φωνάζω. Δεν μ' ακούει κανείς.
0: Μάλιστα. Το 2014 είναι αυτό.
1: 14.
0: Μάλιστα. Και είναι ποπλαϊκό.
1: Ποπλαϊκό.
0: Μάλιστα.
1: Αρχίζω πάλι δυστυχώς.
0: Αρχίζω πάλι δυστυχώς.
1: Να σε ζητάω σαν τρελός. Και μέσα στη ζάλη του μυαλού.
0: Αυτό είναι μέχρι και τώρα είναι πολύ στα ντουζένια του.
1: Δεν πολύ στα ντουζένια του, ρε παιδί μου.
0: Τότε ήταν πολύ στα ντουζένια του.
1: Ήταν πέρσι μια περίοδο που έκανε. Ναι, έκανε πολύ. Ναι, full.
0: Αυτή τη στιγμή δεν δουλεύει στα μπουζουκιά.
1: Σίγουρα δουλεύει σε μαγαζιά. Τώρα κάτσε να κοιτάξω κιόλα, μη σου λέω. Αλλά τέλος πάντων είναι, ρε παιδί μου. Και γράφει κιόλα.
0: Μήπω κουρκούλη.
1: Όχι. Πιο νέο.
0: Πιο
1: νέο. Μας απασχόλησε και γενικώ τον τελευταίο καιρό, αλλά.
0: Τον τελευταίο καιρό μας απασχόλησε.
1: Μας απασχόλησε τον τελευταίο καιρό.
0: Δεν είναι ο τριαντάφυλλος.
1: Όχι, δεν είναι ο τριαντάφυλλος. Αυτός μας παραπασχολεί γενικότερα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι ο τριαντάφυλλος.
0: Για πάμε πάλι λίγο πάλι το κουπλέ.
1: Αρχίζω πάλι δυστυχώς.
0: Να σε ζητάω σαν τρελό.
1: Μπράβο, το μας απέξω. Μπράβο, Παναγιώτη. Και μέσα στη ζάλη του μυαλού νιώθω πως δίνεσαι αλλού. Μες στον καθρέφτη μια σκιά, μουτάζει έρωτα αλλά.
0: Αυτό το μουτάζει έρωτα αλλά.
1: Τι, σου κάνει κάτι αυτό.
0: Ναι, μου κάνει κάτι.
1: Ξέρω στην τρέλα με οδηγεί.
0: Στην παράνοια.
1: Αυτό πρέπει να σου κάνει. Ξέρω στην τρέλα με οδηγεί, λείπω εγώ, λείπεις κι εσύ. Αυτά τα δύο τελευταία αστικά και πρέπει να σου κάνουν κάτι.
0: Λείπω εγώ, λείπεις κι εσύ.
1: Σίγουρα, όχι το ξέρεις 100%.
0: Δεν είναι ο Ηλίας Βρετός.
1: Όχι, δεν είναι ο Ηλίας Βρετός. Και κλέβω και λίγο εκκλησία.
0: Κλέβεις εκκλησία.
1: Ναι. Γιατί θεωρώ ότι σίγουρα θα τον έχεις δουλέψει στο συγκεκριμένο καλλιτέχνη.
0: Το 14 τον δούλευα, δεν ήμουν στη σκογραφία. 15 ξεκίνησα εγώ.
1: Και πάλι θα τον έχεις δουλέψει. Θεωρώ.
0: Μπορεί να τον έχω δουλέψει.
1: Ναι, σίγουρα τον έχεις δουλέψει.
0: Νομίζω είναι ο Σταν.
1: Δόξαση.
0: Όχι, νομίζω είναι ο Σταν γιατί θυμήθηκα αυτό που είπαμε.
1: Είσαι στο 50%. Αλλά έχουμε πάρα πολύ χρόνο άλλωστε. Μέχρι αύριο, άμα θέλει να κάτσουμε
0: και να ψάξουμε. Για να ξεκινήσει λίγο το κουμπλέ πάλι.
1: Αρχίζω πάλι σαν
0: τρελός. Δεν το έχει γράψει μόνο ο Σταν τα τραγούδια του, γιατί δεν τα γράφει μόνο του. Είναι μια ολόκληρη ομάδα.
1: Αυτό το έχει γράψει.
0: Με το ζάνρε εννοώ. Όχι, δεν είναι μόνο του Σταν αυτό.
1: Γιατί ξέρει ποιο είναι.
0: Ναι.
1: Ποιο.
0: Το να με ερωτευτεί.
1: Όχι.
0: Να μ' αγαπά.
1: Όταν αγαπάς.
0: Όταν αγαπάς.
1: Πώς πάει αυτό.
0: Όταν αγαπάς. Δεν σε νοιάζει.
1: Τα έχει γράψει με όλους τους υπόλοιπους αυτό.
0: Ναι, με τον Τζο Ερενό, με τον Ρίβο και όλα αυτά. Μπορώ να σου πω το κανονικά όνομα των ανθρώπων γιατί έχω δουλέψει με αυτούς. Είναι η Icon Music.
1: Τέλος πάντων, Σταν λέει εδώ. Τι ήθελες να σου πω δηλαδή.
0: Ναι, αλλά ήταν παραπληροφόρηση.
1: Τι παραπληροφόρηση, τι να σου λέγαω. Αυτός με άλλους πέντε. Όπως μου πεις εσύ.
0: Μετά γράψει μόνο αυτό όμως.
1: Μετά θα σε πάρει πέπε στο νερά μα πάλι.

0: δουλειά, αυτοκίνητο. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
1: Καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

0: τέτοιες επιπτώσεις. Εν τω μεταξύ, είναι και οι τελευταίες μέρες για τη συναυλία του. Έχει μια μεγάλη συναυλία στις 10 του Ιούνιου στην Προβλήτα Β.
1: Κάτι ανέβασε τις προάλλες.
0: Ότι χτύπησε.
1: Ότι χτύπησε, ναι.
0: Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό επηρεάζει την συναυλία.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Απλά το έβλεπα και το είδα και εγώ.
0: Δεν ξέρω. Βέβαια, να σου πω κάτι. Είδα και ένα trend στο TikTok.
1: Μήπως είναι αυτό, λες.
0: Που είναι και καλά φαίνεσαι σαν να έχεις δαρθεί.
1: Δεν ξέρω.
0: Να σου πω, ξέρω και εγώ τώρα.
1: Δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα. Πάντως, καλά, ό,τι και να είναι, ο Ιερός Μαζονάκης είναι ό,τι θέλει κάνει. Σε κάθε περίπτωση όμως.
0: Προβλήτα Β, παρέα αυτό. Με τον Τρανό. Λοιπόν, μπορείς να πας και να δεις. Έχει και φοιτητικά εισιτήρια εντωμεταξύ.
1: Ναι,
0: πολύ
1: τώρα.
0: Σημαντικό, γιατί έχει μια πολύ ωραία έκπτωση όλο αυτό.
1: More.com
0: σε ένα πολύ ωραίο χώρο. Εμείς πέρυσι είχα πάει στην Προβλήτα Β στη Θεσσαλονίκη που είχε την συναυλία του Αργυρός μαζί με τον Νόιζι.
1: Πολύ ωραία ήταν.
0: Πολύ ωραία.
1: Δεν είχα πάει.
0: Πήγαν να πιάσουν έναν.
1: Μου ζητήσατε να μέσα. Τι?
0: Όχι, ρε. Είχαν πάει να πιάσουν ένα παλικάρι εκεί πέρα που ήταν και καλά. Του φαινόταν περίεργο. Και ήταν ο. Ήταν ο γιο ενό φίλου μου.
1: Σταμάτα.
0: Και μπήκα στη μέση και λέω, παιδιά, λέει, μα δεν το βλέπει πω είναι περίεργο τύπο. Λέω, δεν είναι περίεργο. Μην το βλέπετε έτσι. Για φαινόμενα απαντού. Δεν είναι τόσο περίεργο.
1: Ωραία!
0: Καλά πήγε αυτό.
1: Πολύ καλά πήγε αυτό. Μάλιστα. Να δούμε τι παραλυγόμενα θα έχουμε τώρα
0: στο Μαζονάκι.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
2: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
3: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22 410 83 305. Ψαραδίσι. Βουτιά. Στα βαθιά της γεύσης.
4: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
2: Στην πλωτή πολιτεία των γεύσεων δεσπόζει ένας κύκνος. Swan by Contiki. Υπέροχη θέα στην απεραντοσύνη των αισθήσεων, σε ένα χώρο αφιερωμένο στη νέα εποχή της απόλαυσης. Brunch ή lunch και dinner. Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα εκεί που η πανοραμική ομορφιά συναντά τη γαστρονομική μαγεία. Swan by Contiki στο Μανδράκι Ρόδου. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί. Swan by Contiki. Γευτείτε τη νέα εποχή.
5: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή αύρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs, where summer meets history.
6: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
7: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
6: Εξειδικευμένη σειρά τόνικ για τζιν και κοκτέιλς.
7: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
6: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
7: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
6: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
7: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
6: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
7: Τηλέφωνο 22 410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
6: Κάτι παραπάνω από κάβα.
8: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
2: Είσοδος, έξοδος. Και ανάμεσά τους, ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 36005. Casa di Porta. In, out and in between.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συνένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
10: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
7: γεύσεις αέρινες, ντελικάτες που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Daily

0: Τέταρτο ημέρα εκπομπή. Ένα τελικό σκούσι είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Η Λένα Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτης μου κάτι ακριβώ απέναντί μου. Εντάξει, βλέπω. Ανοίγω λίγο το Instagram και βλέπω τώρα θάλασσε. Νησιά μου. Και με πιάνει φόμο.
0: Σου έχω πει ότι το dream job μου είναι travel influencer.
1: Καλά, μπορεί να το κάνει. Μεταξύ μα.
0: Αρχικά πρέπει να γίνω influencer, για να γίνω travel influencer.
1: Και τι δεν είσαι, θεωρείς influencer.
0: Δεν θέλω να είμαι influencer.
1: Θεωρείς influencer.
0: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μου έχει κάνει κάτι έτσι. Να με πάρει να μου πει, θέλουμε να μας διαφημίσει ξηραφάκια.
1: Έχεις 14.000 followers. Για να έχεις έχοντας 14.000 followers, λοιπόν, είσαι, θεωρείσαι micro influencer. Οπότε, ναι, σίγουρα μπορείς να το κάνεις αυτό. Θα μπορούσες βέβαια με το δικό σου το προφίλ εσύ να διαφημίσεις κατά πάσα πιθανότητα. Κάτσε να σκεφτώ. Πράγματα όπως.
0: Θέλω να σου πω κάτι πάντως που μου αρέσει πάρα πολύ. Επειδή τώρα έχουμε ξεκινήσει και σκεφτόμαστε πώς θα αλλάξουμε το στούντιο και πώς θα κάνουμε την ανακαίνιση, θέλω να σου πω ότι έχω πάει σε ένα φίλο ο οποίος έχει συγκλονιστικά πράγματα. Θα μπορούσε όλη μέρα να πηγαίνω να ψωνίζω εκεί.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό. Δηλαδή θα μ' άρεσε να μπαίνω σε μια διαδικασία να φτιάχνω σπίτια, να φτιάχνω έτσι.
1: Α, η ζωή μου όλη αυτό.
0: Μ' αρέσει πολύ να διαλέγω.
1: Εγώ άμα θέλεις, επειδή το κάνω και ως επάγγελμα, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, εκεί πάνω στην Ερτρία.
0: Ναι,
1: κοίταξε, είναι πάρα πολύ χαλαρωτικό.
0: Είναι πολύ ωραίο, γιατί δημιουργείς κάτι ωραίο. Εμένα μου αρέσει και η αλλαγή.
1: Ναι, βέβαια από την άλλη θέλω να σου πω ότι μετά παίρνεις τη μέση σου στα χέρια σου.
0: Ναι. Όχι, δεν θέλω να τα κάνω, εγώ θέλω να τα διαλέγω.
1: Αν τα διαλέγεις.
0: Όχι, δεν τα κάνω εγώ. Από ένα ρεμπέτικο και επιστρέφουμε.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Πάνος και άμος, ξέρεις πολλούς. Ένα τίλι κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε και μιλάμε για να κινήσεις, για ωραία ναι, πράγματα. Εμείς που λέτε, επειδή στείλετε και μηνύματα και ρωτήσατε, θα αλλάξουμε λίγο το στούντιο.
1: Θα
0: το κάνουμε λίγο πιο διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Απλά τώρα προσπαθούμε να καταλήξουμε στα σχέδια.
1: Ναι.
0: Στην πλάτη το έχουμε αποφασίσει το σχέδιο.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ ωραίο.
1: Για πες.
0: Θα γίνει βράχος.
1: Α,
0: δηλαδή αυτό το ξύλο
1: βράχο,
0: όλο θα φύγει
1: τελικά
0: και θα γίνει βράχος και μέσα από το βράχο θα φεύγουν τα βρύα με το τέλειο κουσκούς.
1: Το κάνουμε βράχο τελικά.
0: Ναι. Α, γιατί okay, θα πρέπει να παραμείνει, όλοι πώς το λένε, επικοινωνιολόγοι λένε ότι πρέπει να παραμείνει το πράσινο.
1: Και εγώ το πιστεύω αυτό.
0: Γιατί είναι και καλά το σήμα κατεθέν που έχουμε φτιάξει με τις. Ναι.
1: Το ακούω.
0: Οπότε θα μείνει αυτό και θα αλλαχτεί όλος ο βράχος.
1: Ναι.
0: Θα είναι λες και βγαίνει το πράσινο μέσα από τα βράχια.
1: Τέλειο.
0: Ωραίο θα είναι. Σκούρο βέβαια μου. Μπαίνει γιατί εγώ έλεγα να το κάνω ανοιχτό και μου λένε όχι, δεν γράφει.
1: Να κάνουμε το υπόλοιπο ανοιχτό.
0: Θα δούμε τώρα πώς θα γίνει το υπόλοιπο. Να. Εντάξει, αλλά είναι πολύ ωραίο.
1: Παιδιά, στείλτε μας προτάσεις. Σας έχετε δει πως είναι το στούντιο που κάθεται σε κάθε περίπτωση. Οπότε περιμένουμε και τις δικές σας προτάσεις.
0: Ήδη Αδάμου ξελογιάστρα και επιστρέφουμε.

Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Με Γιώργο Σαμπάνη φτάσαμε στο φινάλε. Τι θέλω εγώ με σένα, τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό.
1: Κάθε φορά που το λες, σου ξαναπεί ότι νομίζω ότι το λες εμένα, έτσι. Τι θέλω εγώ με σένα.
0: Τι θέλω εγώ με σένα. Άλλο τραγούδι αυτό το λέξει. Καμία σχέση.
1: Όντως, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Το εγώ δεν είδα και στον ύπνο μου τον Γιώργο Σαμπάνη.
0: Εσείς και έχετε πάει σε άλλο λεπτό.
1: Ναι, είμαστε μπάντις.
0: Έτσι.
1: Με τον Γιώργο Σαμπάνη.
0: Είστε κολλητούλιδες.
1: Και με τον Νίκο Μακρόπουλο.
0: Και με τον Νίκο τον Μακρόπουλο.
1: Αν δηλαδή δουλέψω αύριο μεθαύριο μαζί του, να ξέρω ότι μάλλον θα το έχω κάνει manifest με τον τρόπο. Δεν ξέρω ποιο τρόπο είναι αυτό. Και αν συλλάβουν την Ελένη, επίση θα το έχω κάνει manifest αυτό. Τέλεια.
0: Εδώ ή στην Πορτογαλία, αν τη συλλάβουν. Οπουδήποτε.
1: Εδώ, παιδί μου, μεταξύ και Φυσιά Ειρήνη.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί έγραμμα.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν το τελικό σχολείο για σήμερα.
1: Ναι.
0: Αύριο θα έρθουμε για κλείσιμο εβδομάδα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ακριβώς την ίδια ώρα, σε μια κορυφαία ψυχότητα.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
2: Καζελιμπόργο. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελιμπόργο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
3: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
4: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Longines, Rando,

0: Hamilton, η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής, τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands, υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής, διαχρονική αξία, διαχρονική πολυτέλεια, έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Shine bright like a diamond. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία? Έχεις την τιμή να γίνεις νονός? Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυρή των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, ένα Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
1: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlageroντής.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
2: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
3: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
2: Η ίδια.
3: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
2: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
3: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
2: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
3: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
2: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
3: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
2: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi cantare.
4: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
2: Δηλαδή?
4: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
2: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
3: Μερακλίδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
2: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
3: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
2: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
3: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
5: Best 103,1. Ο λόγος για να ακούς ραδιόφωνο.

0: Τώρα στον Best 103,1 ο Ματθαίος Χατζηγεωργίου. Αμέσως τώρα.
1: Αμέσως τώρα.
0: Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
2: Αυτός είναι ο καλύτερος άλλα μου σήμερα παρέα στον Best 103,1. Μετά από τον Daily Couscous ήρθε η σειρά μου, είμαι ο Ματθαίος. Στην παρέα αυτή για δύο ολοκληρώσεις ώρες, από τώρα μέχρι και τις 4 δηλαδή. Στο πρώτο τελευταίο δύο ώρες για αυτήν την εβδομάδα. Η πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, 5η 4 του μήνα, μαζί με όλα τα αγαπημένα και σήμερα παρέα και τη θερμοκρασία. Αυτήν εδώ την ώρα στους 27 βαθμούς Κελσίου στη Ρόδο μας. Ήρθα στην παρέα αυτή για να κάνουμε βουτιά στις επιτυχίες και να βάλουμε την δική μας δροσιά. Έρχονται τα καλύτερα. Καλώ

Καλό είναι αγαπημένο στον Best 103,1. Εδώ είναι το μεσημέρι, εδώ είναι ο Best 103,1. Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο λίγο πριν από τις 2:30, 5η 4 Ιουνίου, λίγο πριν από χαιρετήσουμε την πρώτη εβδομάδα μουσικά για αυτόν εδώ τον μήνα, τον πρώτο μήνα του φετινού καλοκαιριού. Καλησπέρες στα μηνύματά σας και στο Viber, ο αριθμός μας το 697-031-1031, εκεί που περιμένω τα μηνύματά σας καθημερινά και μέσα από το Instagram εννοείται. Σε λίγο θα κάνω άλλη μια βόλτα και εκεί να δω τι ακριβώς γίνεται. Γεια σου Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι στον Σταύρο, στην Ιωάννα, στον Γιώργο, στην Νεκταρία, στα παιδιά που εργάζονται αυτήν εδώ την ώρα, παρέα μαζί μας εδώ, γιατί περνάτε την ώρα σας πάντα ευχάριστα με τον Best 103,1. Χρήστος Αντιγκάη, αναπνοή, ανατολή. Άλλο ένα αγαπημένο στα προτινόμενα της Πέμπτης, δυνατά στο Airplay, στον καλύτερο της πόλης.

0: Best 103,1.
1: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιός. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Γολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
2: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
3: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
2: Ροδίτικη λαδόπιτα. Από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
4: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι. Στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι. Βουτιά. Στα βαθιά της γεύσης.
5: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
7: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
6: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
7: Τυρί Ένταμ και Γκούντα σε φέτες, Ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
6: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
7: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
6: Ζυμαρικά Στέλλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
7: Μπύρα Μύθος κουτί, 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
6: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
7: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά Τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Το αγαπημένο σας Ριλμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Ριλμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, Παλιά Πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-34181.
9: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410-37439. Νάμι. All day η εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
10: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης.
5: στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Αμέσως τώρα.
12: Αμέσως τώρα.
11: Η μουσική του σήμερα
12: και όλα τα αγαπημένα
11: παίζουν εδώ χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
13: Τέλος το break των 2.30 επιστροφή στις επιτυχίες των Best 103,1. 5η 4 Ιουνίου. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Ενώνουμε τη φωνή μας για κάθε παιδί που έχει ανάγκη προστασίας, αγάπης και ασφάλειας. Και σίγουρα κανένα παιδί δεν πρέπει να μεγαλώνει μέσα στον φόβο, την βία ή την αδιαφορία. Κάθε παιδική ψυχή αξίζει σίγουρα να ανθίζει μέσα στη φροντίδα, την αποδοχή και το χαμόγελο. Αυτό είναι το δυνατό μήνυμα αυτής εδώ, της πέμπτης αυτής εδώ, της ημέρας, 5η 4 Ιουνίου, λίγο πριν αποχαιρετήσουμε την πρώτη εβδομάδα, γι' αυτόν εδώ τον μήνα, στον Best 103,1. Έχω για σένα τα καλύτερα, σε λίγο Χρήστος Μάστορας, Αντώνης Δρέμος, Γιώργος Κακοσέος, προηγείται η Άννα Βύση με το Αιγαίο δυνατά, εδώ, στον καλύτερο της πόλης.

Best 103,1 μόνο.

0: Αγαπημένο από τα παλιά, από τον Αντώνη Ρέμο, να ξέρα τι θες. Εδώ στο Best 103,1, λίγο πριν από τις 3, 5, παρέα και σήμερα με τα καλύτερα για να βάλουμε δροσιά στο μεσημέρι. Αυτό και όπως λέει και η ατάκα μας, να κάνουμε βουτιά στις επιτυχίες. Γιώργος Κακοσέος και Κατερίνα Λιόλιου, break αυτό τον 3, επιστρέφω για να ξεκινήσει η δεύτερη ώρα.
1: Best 103,1. Κάνει βουτιά στις επιτυχίες.

0: Best 103,1.
1: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves, with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22 41 02 3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
2: Από το 2008 στρώνει ανελιπώς το τραπέζι μας με ποιότητα και νοστιμιά.
3: Γιατί έχει μεράκι, γνώση και όνομα. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
2: Φρέσκο ελληνικό κρέας σε ανταγωνιστικές τιμές για όλους εσάς που αναζητάτε το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας.
3: Κρέατοσκευάσματα που δίνουν άλλη νότα σε κάθε σας πιάτο και σας ταξιδεύουν μοναδικά.
2: Σταθμός κρέατος Κάτρι.
3: Αποστόλου Παύλου 45, Ανάληψη, Ρόδος.
2: Τηλέφωνο 22410 67 196. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
3: Από το 2008 τρώμε μαζί.

0: από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
1: Δεν είναι απλώς μπαρ, είναι διάθεση. Είναι φως, είναι ταξίδι.
0: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
1: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στη Μυαλίσσο. Portatif Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
2: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
3: Αλλαντικά κρέτα Farms, μείον 40%.
2: Προϊόντα στάμου, μείον 20%.
3: Γάλα νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
2: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
3: Μωρομάτιλα Σεπτόνα, χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
2: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
3: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο πεδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic.
5: Acteon Classic.
4: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
6: Αλίκη, all day and night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή, μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη, Αλίκη, all day and night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 2241043613 και 6944651575.
7: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκίνητου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22-378.
8: Εγώ που λες, είμαι Μερακλής.
9: Δηλαδή?
8: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
9: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
10: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
11: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
10: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
11: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
10: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
12: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
13: Μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
12: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
13: Το Γιώργο τον βλέπετε?
12: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
13: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
12: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
13: Είστε σίγουρα medium?
14: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions.
12: Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
13: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Kirkos Wood and Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
14: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
14: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
15: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
16: Αμέσως τώρα.
17: Αμέσως τώρα.
16: Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ, χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
18: Επιστροφή για τη δεύτερη ώρα στον Best 103,1. Τα καλύτερα στον καλύτερο. Και σήμερα παρέα Πέμπτη, μεσημέρι Πέμπτης, με υψηλή θερμοκρασία. Για να βάλουμε δροσιά στο μεσημέρι μας και να κάνουμε βουτιά στις επιτυχίες, καλησπέρες, στα μηνύματά σας, στους καινούριους της παρέας. Υπομονή σε σας που οδηγάτε αυτήν εδώ την ώρα. Δυναμώστε την ένταση. Είμαστε παρέα εδώ που τα μεσημέρια μας γίνονται ακόμα πιο best. Γιατί είναι αυτό που λέω πάντα, χωρίς εσάς τίποτα δεν γίνεται. Νέα επιτυχία από την Faith Theohari, σε λίγο και αποκλειστικότητα για αυτήν εδώ την εβδομάδα, το τραγούδι του Γιώργου Σαμπάνη, «Τι θέλω εγώ με σένα». Όλα τα αγαπημένα, τώρα ξεκινάει η δεύτερη ώρα με περισσότερες επιτυχίες εδώ στον Best 103,1.

Ιούνι στις 7.30 στο κλειστό γήπεδο Παλαιού Φαλήρου Ταϊκβοντό υποδέχεται ξανά την μεγαλύτερη γιορτή της ελληνικής pop σκηνής σε μια βραδιά γεμάτη stars, εκρηκτικές εμφανίσεις, δυνατές μουσικές στιγμές και το μοναδικό VMI Vibe Mad Video Music Awards 2026. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος μουσικός θεσμός στην χώρα μας. Θοδωρής Φέρης, σε λίγο Νατάσα Θοδωρίδου, για να πάμε στο break των 3.30.

0: Ζουνοφέστ 103,1.
1: Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για το πιο εκτυπωσιακό θέαμα που είδατε ποτέ. Ένα θέαμα γεμάτο χρώμα, φως, ευκρίνεια και ζωντάνια. Ένα θέαμα που θα σας εκτυπωθεί στο μυαλό για πάντα.
2: Για εκτυπώσεις και επιγραφές, ένα είναι το όνομα. Φώτης Graphics. Τώρα με νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, αξίζει να το διατυμπανίσουμε. Φώτης Graphics. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ρόδου Λίνδου 210, απέναντι από την ΚΑΗ. Τηλέφωνο 22 410 86 400.
1: Τα πιο εκτυπωσιακά νέα.
3: Buy a restaurant and beach bar. Creating memories.
4: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
5: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
4: Ροδίτικη λαδόπιτα. Από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
6: A dream made of green and blue. Made of love and pureness. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. A scenery that reminds you a movie. A menu which travels you to your destiny. Alone or with your friends and family, here you can find your safe place. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Live your fantasy.
7: Live your fantasy.
8: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
9: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
10: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
9: Εξειδικευμένη σειρά τόνικ για τζιν και κοκτέιλς.
10: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
9: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
10: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
9: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
10: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
9: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
10: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
9: Κάτι παραπάνω από κάβα.
11: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241 056 240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
12: Καζελμπόργκο.
13: Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελμπόργκο. Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410 33981.
14: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο.
0: Best 103,1.
14: Πάντα τα καλύτερα.

Μπέστε 103,1. Ήρθε η ώρα να φύγω, γιατί έρχεται η Αθηνά Κλίμη να πάρει αυτήν εδώ την θέση για να ξεκινήσει ένα Be Viral απόγευμα. Είναι throwback Thursday σήμερα, όπως γίνεται τις Πέμπτες, εδώ στον αγαπημένο σου σταθμό. Ραντεβού και πάλι αύριο στο μεσημέρι της Παρασκευής, στο επιτέλους Παρασκευή, για να αποχαιρετήσουμε την εβδομάδα μουσικά και να μπούμε πιο κοντά σε άλλο ένα Σάββατο Κυριακό. Από μένα τον Μαρθαίο, μεγάλο φιλί, αύριο στις 2 εδώ, bye!

Ξυπνάει η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Τι κάνεις?
1: Best 103,1.
2: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της Shot στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία, διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
3: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
4: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
3: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
4: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί.

0: Ανάμεικτος κιμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
1: Τυρί ένταμ και γκούντα σε φέτες, ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
0: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
1: Πυρινέλαιο ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
0: Ζυμαρικά στέλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
1: Μπύρα μύθος κουτί, 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
0: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
1: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
0: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37. Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36005. Casa di Porta. In, out and in between.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerontis.gr. Τηλέφωνο 22410-22378.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
6: Be Viral Radio Show.

Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου. Είστε στο Be Viral Radio Show και είμαι η Αθηνά Κλήμη. Πεμπτούλα σήμερα, το δεύτερο Σάββατο ή αλλιώς Throwback Thursday για εμάς. Ξεκινάμε λοιπόν αμέσως τώρα με επιτυχίες του σήμερα, όπου θα ακολουθήσουν και μερικές επιτυχίες του χθες. Έλλη Κοκκίνου λοιπόν και Νίκος Απέργης με το Θέλω Τόσα να σου πω θα έρθουν σε ελάχιστα λεπτά, οπότε μείνετε στην παρέα μου και μην πάτε πουθενά.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και η Ελένη Φουρέιρα φυσικά, παιδιά, και είναι στην επικαιρότητα, γιατί ετοιμάζει συναυλιάρες Hybrid Tour φέτος. Οπότε τι καλύτερα από το να ακούσουμε σαν Throwback Thursday το Elle Telephone. Έχουμε και Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, οπότε καταλαβαίνετε. Η διάθεση είναι ανεβασμένη, θυμόμαστε και VMA Acts και το Elle Telephone, παιδιά, πραγματικά είχε σπάσει τα ταμεία. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα.

Invest 103,1.

Εδώ είμαστε λοιπόν και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, μισή ώρα αφού ξεκίνησε αυτή εδώ παρέα εκπομπή, να σας πω ότι είστε στο Be Viral Radio Show και φυσικά ότι μία Αθηνά κλείνει. Ανάμεσα επιτυχίες στο χθες, φυσικά θα ακούσουμε και ένα τραγούδι που έχει αφήσει ιστορία, παιδιά. Ο Θυμός της Πάολα είναι ένα τραγούδι το οποίο πιστεύετε ότι όλοι έχουμε κλάψει, έχουμε κοπανηθεί, έχουμε πονέσει και αν πας να δεις την ακούσεις την Πάολα τέλος πάντων, πραγματικά θέλεις να νιώσεις αυτό το κομμάτι. Εκείνη το νιώθει τουλάχιστον όταν το ερμηνεύει. Πάμε να το ακούσουμε λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Yeah.

0: Best 103,1. Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
1: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
0: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
1: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
0: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
1: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
0: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
1: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
0: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
1: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
0: Κάτι παραπάνω από κάβα. Shine bright
2: like a diamond. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Shine bright like a diamond. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυροί των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
3: Στην υγειά της Νίκης.
4: Στην υγειά του Μιχάλη.
5: Στην επιτυχία σου.
4: Στη νέα σου σχέση.
0: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
4: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
0: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
4: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
0: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
4: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 62 965.
0: Κάβα ποτών, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
6: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
7: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
6: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
7: Το Γιώργο τον βλέπετε?
6: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
7: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
6: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
7: Είστε σίγουρα medium?
8: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
9: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρι Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 48 510.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Be Viral Radio Show.

πολλές επιτυχίες του σήμερα, αλλά και φυσικά οι επιτυχίες του χθες. Τραγούδια που μπορεί έτσι λίγο στην αρχή να τα θεωρούσαμε κάπως δεδομένα, αλλά πλέον ενώ έχει περάσει ο χρόνος, παιδιά, καταλαβαίνουμε ότι είναι τραγούδια τα οποία έχουμε στην καρδιά μας. Η Τζόζεφιν, λοιπόν, όπως έχει πει και η ίδια, με τρία τραγούδια άρχισε να ξεχωρίσει και το ένα από αυτό ήταν το Δεν Έχω Σήμα. Θα πάμε λοιπόν να το ακούσουμε σε ελάχιστα λεπτά. Όσο λοιπόν βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show, είμαι η Αθηνά Κλίμη και περιμένω τα μηνύματά σας στο Instagram μας Be Viral Radio Show για το ποια τραγούδια throwback θέλετε να ακούσετε στη συνέχεια.

Ένα τραγούδι που μου το ζητάτε πολύ, παιδιά, σαν throwback τις Πέμπτες, και νομίζω και καταλαβαίνω βασικά ότι έχει στιγματίσει την εφηβική σας ηλικία όπως και τη δική μου. Η Ντέμι και ο Μηδενιστής, συγγνώμη, παιδιά, γιατί πάντα νιώθω συγκίνηση να πάνω πω κάτι γι' αυτό το τραγούδι, γι' αυτό και όλο σκομπιάζω. Η Ντέμι και ο Μηδενιστής, λοιπόν, με το Μια Ζωγραφιά είχαν γράψει τη δική τους ιστορία, είχαν κάνει μια συνεργασία πρωτοποριακή για το τότε, η Ντέμι στα πρώτα της βήματα, όπου άλλαξε όλη της τη ζωή και αντί για δικηγόρος έγινε τραγουδίστρια. Αν λοιπόν δεν το ξέρεις το συγκεκριμένο κομμάτι, πάει να πει ότι είσαι πολύ μικρός, οπότε είναι η ευκαιρία να το ακούσεις αμέσως τώρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Πολλές επιτυχίες του σήμερα, οι επιτυχίες του χθες, αλλά και τα νέα που τρέχουν αυτές τις μέρες. Ο Γιώργος Μαζονάκης για ακόμα μια φορά στο προσκήνιο και εμείς ευχόμαστε να είναι όλα καλά. Το Πάρ' τα όλα δικά σου όμως ήταν ένα τραγούδι που ήταν στο προσκήνιο για πολλά χρόνια, ως ένα από τα hit του. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Η Viral Radio Show.
1: Best 103,1.
2: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410 37 439. Νάμι. All day εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
3: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410 56 360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη κλειστά.
4: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
5: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
6: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikilaδόπιτα.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
5: Ροδίτικη λαδόπιτα. Από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
7: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
8: Δηλαδή,
7: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
8: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
9: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
10: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
9: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
10: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
9: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
11: Γιώργο, πού χάθηκες?
12: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
11: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
12: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
13: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
0: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Πέρασαμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Και φυσικά ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα, μια και είναι Πεμπτούλα, έχουμε και τις επιτυχίες του χθες που θα ακούσουμε. Η Άννα Βύση λοιπόν αυτές τις μέρες εμφανίστηκε συγκινημένη στα social media και δικαίως, γιατί στο νηπιαγωγείο οι μικροί νομπελίστες της κάναμε μια πολύ μεγάλη τιμητική εκδήλωση. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Είναι Αστείο και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μην μου πάτε πουθενά.

Μιας και ακούσαμε Ντέμι στην προηγούμενη ώρα αυτής της εκπομπής, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να την ξαναθυμηθούμε και τώρα. Τι λέτε, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, είστε στο Be Viral Radio Show και ανάμεσα στις επιτυχίες του σήμερα, ακόμα και μερικές επιτυχίες του χθες. Η Ντέμι και ο Ότζι με το μόνο μπροστά είχαν σπάσει, παιδιά, τα ταμεία. Είχαν φέρει αυτόν τον συνδυασμό pop και rap μουσικής, το οποίο έχει μείνει μέχρι σήμερα. Οπότε πάμε να το ακούσουμε το συγκεκριμένο τραγούδι, να θυμηθούμε και έτσι τα νιάτα μας, βρε αδελφέ, και εγώ επιστρέφω.

to back επιτυχίες, back to back και τα ναι. Και ο Γιώργος Λιβάνης, παιδιά, είναι αυτές τις μέρες στην επικαιρότητα. Έδωσε μια πολύ ωραία συνέντευξη στην Κατερίνα Καινούριο. Οπότε καταλαβαίνετε. Μια χαρά, παιδιά, ο Γιώργος Λιβάνης, με πολύ ωραία τραγούδια, με την φανταστική του σύντροφο, το φανταστικό του παιδάκι, στα καλύτερά του και το Σεντόνι μου. Ήταν ένα τραγούδι μαζί με τον DJ Bobito που πριν 2 χρόνια είχαν κάνει παταγό. Καλοκαιρινό hit, και μια και καλοκαιριάζει, πάμε να το ακούσουμε σε ελάχιστα λεπτά.

0: Viral Radio Show.
1: Best 103,1.
2: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials. Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνη. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
3: Αλίκη, all day and night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή, μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα, είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη, Αλίκη, all day and night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
4: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
5: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
4: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
5: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
4: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
5: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
4: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
6: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο πεδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic.
7: Acteon Classic.
6: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
8: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
9: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
10: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
9: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
10: Το Γιώργο τον βλέπετε?
9: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
10: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
9: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
10: Είστε σίγουρα medium?
11: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
12: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
13: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
14: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη,
0: γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
7: Be Viral Radio Show.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Μισή ωρίτσα έχουμε μέχρι το τέλος αυτής της εκπομπής, οπότε πάμε να το ζήσουμε δυναμικά. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας λοιπόν και ήρθε η ώρα, παιδιά, για αφιερώσεις. Ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα θα ακούσουμε και μερικές επιτυχίες του χθες, ελάχιστα λεπτά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήρθε η ώρα να αφιερώσετε. Αν έχετε κάποιον που νιώθετε ότι είναι το φιο χρυσάφι, λοιπόν, είναι μια ευκαιρία, γιατί και τη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς έρχονται σε ελάχιστα λεπτά εδώ στο Be Viral Radio Show με αυτό το τραγούδι.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής για να θυμηθούμε μία και καλή το παρελθόν. Ο Νίκος Μερτζάνος, όταν ήμουν εγώ έτσι μαθήτρια, με το Στάσου Λίγο μας είχε κάνει να κλάψουμε στους χορούς του Λυκείου και του Γυμνασίου και ο Θοδωρής Φέρης έκανε μία πολύ ωραία διασκευή το συγκεκριμένο τραγούδι με αποτέλεσμα να είναι ένα throwback που ακούγεται μέχρι σήμερα. Το Στάσου Λίγο λοιπόν θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά. Δυναμώστε την ένταση, ερωτευτείτε, αγαπήστε και φυσικά μένετε στην παρέα μου μέχρι το τέλος.

Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίνηταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά και φυσικά μείνετε στην παρέα μας για το τελευταίο throwback. Είναι αγαπημένη Ανδρομάχη με το Τα Καλύτερα. Μία τραγουδίστρια η οποία μου κάνει την τιμή και τη χαρά να μου μιλήσει αυτές τις μέρες στο Mad VMA Vidcast. Να πούμε πολλά και να κάνει πολλή αναπαραγωγή και την ευχαριστώ πολύ. Μέχρι αύριο λοιπόν, εμείς θα τα ξαναπούμε.

0: Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.
1: Δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Viral Radio Show.
1: Best 103,1.
2: Το αγαπημένο σας Λιμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Λιμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49. Παλιά πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-34181.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
1: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
3: Αλλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
1: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
3: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια. Μόνο 5,49.
1: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
3: Μωρομάτιλα Σεπτόνα, χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
1: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
3: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci.

0: Σκεφτήκατε ποτέ λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά? Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
1: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
0: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
1: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
2: Best 103,1.
3: Μία από τις 20 διπλές Echo VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Echo App και μάθε περισσότερα. Echo, μεγάλος χορηγός του Echo Rally Ακρόπολης.
4: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
5: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifePhone της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
7: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
8: Αυτή την Κυριακή με το Βήμα, διακοπές 2026. Ένα ελληνικό καλοκαίρι. Από τα υπέροχα νησιά μας μέχρι τις κρυφές ομορφιές της ενδοχώρας. Καταγάλανες παραλίες και αμμουδιές, αξιοθέατα και παραδοσιακές γεύσεις. Μαζί Βημαγκαζίνο με τους πρωταγωνιστές του FIFA World Cup 2026. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι?
11: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
10: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
11: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
10: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
12: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
13: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μη σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
14: Green.
13: Με αλήθειες και φυσαλίδες.

μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. 6 και 5 έχει ξεκινήσει αυτή η ώρα η αγαπημένη μας, που πραγματικά την απολαμβάνετε κι εσείς και εμείς πάρα πολύ. Είναι μια ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, εδώ πάντα στον 104,6 My Radio, πανηγυράκι. Και έχουμε πει ότι αυτή η εβδομάδα είναι λίγο δύσκολη για την Κατερίνα μας, γιατί αύριο είναι η μεγάλη πρεμιέρα για την παραστασάρα του Αγοριού Απέναντι, που δίνουμε και διπλές προσκλήσεις. Θα δώσουμε κι άλλες για την πρεμιέρα αύριο στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Αύριο είναι η μεγάλη πρεμιέρα. Εγώ είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8 και μέχρι τις 7. Δεν έχω καθόλου διαφημίσεις, οπότε θα τα απολαύσετε όλα με τη σειρά. Και έχω και πάρα πολλές επιτυχίες και πάρα πολλά αγαπημένα τραγούδια, αλλά και τις περισσότερες throwback επιτυχίες. Throwback summer. Το καλοκαίρι είναι εδώ, το καλοκαίρι έχει έρθει. Βέβαια, μου τις πάει λίγο αυτό που βλέπω, ότι αύριο σου λέει μπορεί να ρίξει μια ξαφνική βροχούλα, να έχει μια συννεφιά. Μη μου το κάνεις αυτό την Παρασκευή. Και το είχα σκεφτεί, λέω, μήπως αύριο έτσι, το μεσημέρι, πριν την εκπομπή εδώ, πήγαινα να ρίξω μια βουτιά, να δω μια άκρο θαλασσιά, ένα κάτι της, αλλά δεν τα βλέπω. Από Σαββατοκύριακο και πάλι θα είναι καλά, και μάλιστα θα έχουμε και τριαντάρια. Και Δευτέρα, Τρίτη, πολλά τα τριαντάρια. Σήμερα έκανε και κάτι συννεφίτσες, η αλήθεια είναι. Εγώ να σας πω την μαύρη μου αλήθεια, δεν πιστεύω ότι θα βρέξει αύριο. Σαν έτσι feeling. Το έχω πει και άλλες φορές βέβαια, και μπορεί να ρίξει καταιγίδα και χαλάσει την άλλη μέρα, αλλά δεν ξέρω. 6, 9, 8, 104, 104, 6. Μου στέλνετε ό,τι θέλετε στο Viber. Κάντε μου παρέα, γιατί είμαι εδώ μοναχούλης στο στουντιάκι και θέλω παρέα για να λέμε νεάκια και όμορφα πραγματάκια. Και δεν ξέρω και αν έχετε και σχέδια για το Σαββατοκύριακο αυτό, και αν θα κάνετε τις εκδρομές, τα μπάνια σας, τα σέα σας, τα μέα σας, τα ωραία σας. Εγώ δύο μπάνια έχω κάνει, να σας πω έτσι για λίγο, και χάρηκα γιατί σήμερα κάποια μου είπε στο δρόμο, μου λέει, έλα ρε εσύ, πήρες χρώμα, πολύ ωραίο χρώμα. Βέβαια έχω και μυστικά για το χρώμα, θα σας τα πω στην πορεία όλα αυτά, γιατί αυτή τη throwback επιτυχία τη βλέπω και θέλω να την απολαύσω και εγώ και εσείς. Τώρα που επιστρέφετε σπίτι, που είστε λίγο στην κίνηση, που οδηγείτε για να πάτε γυμναστήρια, δραστηριότητες, τα παιδιά πήγαινε, έλα, και έχετε και μια κούραση από τη δουλίτσα που πέρασε, και είναι και Πέμπτη και είναι λίγο κουραστική πάντα η Πέμπτη. Δικό σου για πάντα, Μιχάλης Ραχιτζής. Πολύ δικό μας throwback αγαπημένο, αλλά και throwback Νίκος Βέρτης Χαπάκη, σε πολύ ξεσηκωτικό. Μιλάμε Πέμπτη για κέφι.

Πέτρος Ιακωβίδης, τέλεια, μας αρέσει πάρα πολύ και γενικότερα μας αρέσει αυτή η ώρα που δεν έχει καμία με καμία διακοπή για διαφημίσεις. Είμαστε παρεούλα στον 104,6 My Radio, Πανηγυράκη, είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος και περνάμε παρέα, τι ωραία, τι καλά. Και αν θέλετε έτσι και παιχνιδάκι, διασκέδαση και να περάσετε ωραία και λέτε τώρα πού να τρέχεις, μην το σκέφτεστε τόσο πολύ γιατί το Regency Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά, ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. 6, 9, 8, 104, 104, 6, μου στέλνετε ό,τι μα ό,τι θέλετε στο Viber. Γενικότερα νομίζω τι παίζει τώρα στη ζωή μας και στα νεάκια μας. Κοιτάς να δεις τώρα τι, εδώ, τα μαζέματα των δουλειών, τι να κάνω, τι να ράνω, γιατί είναι καλοκαίρι, φαντάζομαι ότι αυτό είναι για όλες τις δουλειές, πήγε καλή χρονιά, δεν πήγε καλή χρονιά, άιντε σιγά σιγά να κλείνουμε διακοπούλες. Τώρα δηλαδή και στη δουλειά οι περισσότεροι, δεν λέω για μένα, πολλοί βαράνε το, είναι που λένε τώρα τα κάνουμε, τι να κάνουμε, τώρα πάμε διακοπούλες. Και είναι όλη την ώρα, δηλαδή ανοίγεις ένα λάπτοπ και αντί να βλέπεις τη δουλειά του άλλου, βλέπεις ότι κοιτάει τα μαγιό, κοιτάει τις πετσέτες, κοιτάει τα εισιτήρια, κοιτάει που να πάει, κοιτάει μέρη. Όλοι το κάνουν και εγώ το κάνω δηλαδή, γιατί τώρα συνειδητοποίησα ότι πέρσι είχα αγοράσει πάρα πολλά έτσι τύπου χαβανέζικα που λέμε, που κάμισα καλοκαιρινά και φέτος δεν έχω πάρει κανένα. Και δεν μπορώ να πάω τώρα στο νησί που θα πάω στο ίδιο νησί με πέρσι και θα πάω με τα ίδια τα περσινά, οπότε πρέπει να ψάξω. Κάντε μου και προτάσεις. Μια πετσέτα, μια παντόφλα. Παντόφλα ψάχνω, να το έχω ξεχάσει. Θα μπω τώρα να το δω όσο ακούμε τα τραγούδια, γιατί είναι και throwback summer και παρέα με τα πιο ωραία throwback περνάμε καλά. Μωρό μου, sorry, μα έχω βρει καλύτερο αγόρι.

Τότε και τώρα, το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της Πρωτέργειας.

Βάλ το τέρμα, το έβαλες τέρμα, το δυνάμωσες, γιατί αυτή η ώρα ξέρω ότι είναι η αγαπημένη σας. Είναι κάτι σαν happy hour, γιατί είναι μια ώρα που δεν έχει καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και έχει φτάσει πλάκα πλάκα, 7 παρατέταρτο, γιατί περνάμε καλά και περνάει πάρα πολύ γρήγορα η ώρα. Τώρα όμως θα πάρουν τα δάχτυλα φωτιά, γιατί σας έχω δώρο τέλειο, γιατί παρέα με το hellogreece.gr, το site για τον ελληνικό τουρισμό, σας δίνουμε ένα τριήμερο στην Εύβοια για δύο άτομα με πρωινό στο Kimi Palace Hotel, υπέροχο, στην Kimi, το οποίο το διεκδικείτε τώρα με μηνύματα, Kimi Palace ή Kimi, ό,τι θέλετε τώρα, όπως το βρίσκετε τώρα, θα τα χαλάσουμε εκεί, τόσα θέματα έχουμε, στο Viber 698-104-104-6, μου γράφετε κάτι για να καταλάβω τώρα και εγώ δεν είναι αυτό, και η κλήρωση θα γίνει αύριο Παρασκευούλα εδώ σε εμάς στην παρέα, στο Πανηγυράκι. Η Κατερίνα μας απουσιάζει λόγω των προβών και της πρεμιέρας στο θέατρο του Αγοριού απέναντι, σε λίγο δίνω και προσκλήσεις, μην το ξεχνάτε. Πάμε τώρα στο Kimi Palace. Kimi Palace στη γραφική παραλία της υπέροχης Kimis, αμφιθεατρικά να βλέπει το λιμάνι και το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Δεν έχω πάει, θα πάω, έχω ψηθεί πάρα πολύ. Θα ρίξω μια Εύβοια φέτος για μια δουλίτσα, οπότε εκεί θα το συνδυάσω. Καλά, έχει και σουίτες, τα έχω δει τώρα, τα χάζευα. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ να χαζεύω ξενοδοχεία, καλά και ωραία σπίτια, βίλες τέτοια. Τώρα μου έχει βγει αυτή η λόξα. Είναι πάρα πολύ ωραίο και έχει έτσι πολυτελή δωμάτιο, αυτό που είναι και απλό και ωραίο. Καλέσθητο, τέλειο, με καθαρές γραμμές, λιτή διακόσμηση. Καλά, αν θέλετε τώρα να πάτε και άλλη περίοδο, έχει και τζάκι. Τώρα όμως έχει και πισίνα, έχει και σουίτα με πισίνα. Όχι μόνο μία, πάρα πολλές. Και γενικότερα έχει τα εστιατόρια, τις βεράντες εκεί για το ποτάκι, το φαγητάκι, και είναι υπέροχο. Kimi Palace.gr, ένα τριμεράκι, είναι και κοντά, βολεύει πάρα πολύ. Κάτι τώρα μου γράφετε, Kimi Palace, ό,τι θέλετε. Και ονοματεπώνυμο, Viber 698-104-104-6. Είμαι εδώ Μοναχούλης στο στούντιο. Μου κάνετε παρέα στο Viber και τα λέμε πάρα πολύ όμορφα. Και η αλήθεια είναι ότι μετά το τριημεράκι, κάπως με την κινησούλα έχει στρώσει λίγο το πράγμα. Δεν ξέρω, μπας και έχετε πάρει άδεια από τώρα και έχετε φύγει διακοπές. Θυμάμαι κάτι ωραίες εποχές που τελειώναμε το σχολείο 15 Ιουνίου και λέγανε οι γονείς μου, δεν δουλεύανε. Λέγανε οι γονείς μου, 16 φεύγουμε. Πάμε στη γιαγιά. Πάμε στο χωριό, πάμε εκεί. Δεν θυμάμαι τώρα. Μα παλιά, πόσες ήταν οι άδειες χρονικά, ήταν μεγαλύτερες? Δεν το ξέρω αυτό. Λίγο στον Κηφισό πίζει το Αιγάλιο Περιστέρι και στα δύο ρεύματα. Λίγο πίζει το κέντρο του Πειραιά. Κατεβαίνετε τη Βασιλή Σοφία και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου με κινησούλα. Τίποτα τρελό. Κολλάει λίγο η Αττική Οδός από τον Κηφισό μπαίνοντας μέχρι το Μαρούσι, αλλά και η Κηφισίας κατεβαίνοντας από το Δαχτυλίδι μέχρι να φτάσετε σχεδόν στην Φιλοθέη. Τα πιο δύσκολα τώρα στην Ποσειδόνος, ανεβαίνοντας από τη Γλυφάδα μέχρι και τον Άλυμο. Και επειδή λέμε για καλοκαίρι, λιμάνια, διακοπές. Πισίνες, καλά, αυτό δεν κολλάει τώρα με τις πισίνες, κολλάει μόνο τα άλλα. Σαν αβαγή, throwback πολύ αγαπημένο, όλο το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τις περισσότερες throwback επιτυχίες. Νίνο.

104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: Τραούπακ επιτυχίες.
1: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε.
2: Best 103,1. Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
3: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
2: Εξειδικευμένη σειρά τόνικ για τζιν και κοκτέιλς.
3: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
2: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
3: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
2: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
3: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
2: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
3: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
2: Κάτι παραπάνω από κάβα.
4: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος. Τέλος πια στα βαρετά προβλήματα.

0: fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
1: Εγώ που λες, είμαι Μερακλής.
2: Δηλαδή?
1: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
2: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
3: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
4: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
3: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
4: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
3: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
2: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
5: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
2: Η ίδια.
5: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
4: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
5: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
4: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
3: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
4: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
3: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
4: Μπορείς να αντισταθείς.
6: Lasciatemi cantare.
7: Να σε χαίρετε η μάνα σου. Σε κοιτώ κι ολού.
8: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Πέτρος Ιμβριός.
7: Χειροκρότησε την για αυτή την ερμηνεία.
8: Αυτό το Σάββατο στις 6 Ιουνίου.
7: Μα πώς να μη σου το πω.
8: Σας περιμένω και πάλι όλους στο γνωστό μας στέκι. Άστρα Λάι.
7: Άστρα Λάι. Τι νιώθω εγώ για σένα.
8: Η διασκέδαση και πάλι θα χτυπήσει κόκκινο. Άστρα Live. Για μια βραδιά με διασκέδαση μέχρι τελικής πτώσης.
7: Πρόσεχε τι κάνεις, πρόσεχε τι λες.
9: Πέτρος Σύμβριος. Γιατί σαν τα άστρα δεν έχει.
10: Best 103,1.

Εδώ είμαστε, 104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους. Είναι 7 και 1 πρώτο λεπτό και είμαστε εδώ παρέα από τις 4. Δεν έχετε παράπονο, κάθομαι αρκετές ώρες εδώ να κάνουμε παρέα, γιατί περνάω και εγώ πάρα πολύ καλά. Και δεν ξέρω, τώρα σιγά σιγά τελειώνει αυτή η μέρα. Δεν εννοώ τελειώνει, νυχτώνει, γιατί πλέον και 8.30 ώρα είναι μέρα. Αυτό το πράγμα το απολαμβάνω πάρα πολύ, του καλοκαιριού. Δηλαδή, σκεφτόμουν σήμερα που έλεγα και πριν, πήγα για μια δουλειά στο Παλαιό Φάληρο εκεί στην παραλία. Δεν ξέρω αν είναι η καλύτερη παραλία για να κάνεις μπάνιο, αλλά λέω, κοίτα να δεις τώρα, από εδώ από τη δουλειά είναι 10 λεπτά. Μπορεί και λιγότερο με το αυτοκίνητο, χωρίς κίνηση. Και πάτα φεύγω από την άλλη. Πάω στο κέντρο. Εντάξει, βλέπω την Ακρόπολη, ξέρω εγώ, βλέπω. Τι βλέπω, τη Βουλή. Ναι. Ενώ αν πάω τώρα από την άλλη, 8 η ώρα που θα φύγω, θα δω ηλιοβασίλεμα, θα περπατήσω λίγο στην Αμμουδιά, στα Βοτσαλάκια. Έτσι, τέτοια ωραία πράγματα πρέπει να τα βάλουμε στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή, okay, ναι, τώρα δεν έχω μάγειο πετσέτα, δεν είμαι έτοιμος να κάνω μπάνιο, ούτε θέλω κιόλας, να σας πω την αλήθεια, να κάνω μπάνιο στη θάλασσα. Εννοώ. Αλλά γιατί να μην πάω μετά, να περπατήσω εκεί που είναι και δίπλα. Τέτοια ωραία πράγματα καλοκαιρινά πρέπει να τα κάνουμε. Και άμα είναι να κάνετε ένα ραντεβού, μια ιδέα, μια αυτό, μια βόλτα με φίλους, κάπου να ράξετε, μην το κάνετε πάλι σε μια καφετέρια. Μπορείτε, καλά, να ζήσει και η καφετέρια, αλλά και τι ωραία να πάτε έτσι να κάτσετε δίπλα στη θάλασσα. Τώρα που βοηθάει πάρα πολύ και ο καιρός. Με έχουν πιάσει τα ρομαντικά μου, μπορεί να είναι τώρα και αστρολογικό, βέβαια θα μου πει τώρα. Ναι, να το χαλάσω λίγο γιατί είμαι τέτοιο. Πα τώρα στη θάλασσα και αρχίζει ζιμ, κουνούπια και θε να φύγει. Αυτό συμβαίνει πάρα πολύ. Όμως εσύ θα ξέρεις, γιατί θα έχεις μαζί σου το Repel Spray. Γιατί αυτά τα στατιστικά εμένα δεν περνάω πολύ καλά με αυτά, αλλά η αλήθεια είναι ότι η...

έχουν ψάξει τα κουνούπια και έχουν αυτά τα δόντια που είναι σαν πριόνια. Και είναι μικροσκοπικά πριόνια και μπαίνουν, σκίζουν το δέρμα ουσιαστικά, που αν το πολυσκεφτείς, λίγο ανατριχιάζεις, και στο ρουφάνε το αίμα. Και τα κουνούπια δεν είναι ότι είναι τώρα σκάσανε μύτη, είναι 200 εκατομμύρια χρόνια. Αλωνίζουν αυτά, αλλά εμείς δεν θέλουμε να μας σκίσουν τα πριόνια τους το δέρμα και να μας ρουφήξουν το αίμα. Έχουμε ρεπέλ σπρέι, το οποίο τα κρατάει μακριά για 8 ώρες. Είναι και άοσμο, είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Είναι από τη Unipharma και είναι ό,τι πρέπει. Οπότε μία βόλτα στη θάλασσα θα τη βοηθήσει πάρα πολύ. Ριελίδου, εξηγήστε μου στον 104,6 My Radio, πανηγυράκι μέχρι τις 8.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

Αυτά είναι. Δες την Avandi Throwback, τι να τα κάνω τα λεφτά. Καλά, εντάξει, ηρέμησε λίγο, δώστε σε μένα άμα δεν τα θέλεις. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, εδώ πανηγυράκι ωραίο. Η Κατερίνα Ζαρίφη ετοιμάζεται, οργανώνεται. Έχουν πρόβα τζενεράλε σήμερα. Μπορώ να περάσω μια βόλτα, έτσι έχω τα βίσματα, έχω το κονέ να περάσω. Αύριο η μεγάλη πρεμιέρα, γι' αυτό στείλτε μηνύματα τώρα του αγοριού απέναντι. Αύριο στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ μου γράφετε λοιπόν Άλσος ή Ζαρίφη. Ή πανηγύρι. Κάτι δικό μας, έτσι, ένα συνωμοτικό. Δικός μας άνθρωπος είναι. Τώρα στο Viber με το ονοματεπώνυμό σας 698-104-1046 για να βρεθείτε στην παράσταση αύριο στην πρεμιέρα. Wow, γιατί θυμίζει ελληνική ταινία. Η Κατερίνα μας κάνει τη Μυρσίνη. Τραγουδάει κιόλας. Αμέ, φλερτάρει κιόλας. Είναι ρόλος με τα όλα του. Έχει μπόλικα πράγματα μέσα. Και ένα all-star cast πραγματικά. Και ωραία καλοκαιρινή έξοδος. Καλοκαιρινό θέατρο ανοιχτό. Όλα τα καλά. Βέβαια, αύριο λένε ότι μπορεί να βρέξει το μεσημέρι. Συγγνώμη, Κατερίνα, και λυπή συντελεστές γι' αυτό. Αλλά εγώ σας το πω, πιστεύω ότι θα είναι μια ψυχαλίτσα. Και σήμερα, κάποια στιγμή, συνέφια σε λίγο, αύριο θα μας κάνει κάτι κουλά ο καιρός από Σάββατο και πάλι καλοκαιράκι και από Κυριακή. Τριαντάρια, 31 βαθμούς, 32 βλέπω. Θα καούμε κανονικότατα. Εγώ πέρασα από μια θάλασσα πριν για μια δουλίτσα στο παλαιό Φάληρο. Τίγκα ήταν. Σαν Αύγουστος δεν υπήρχε ξαμπλώστρα να είναι άδεια και πάρα πολύ με την πεσετούλα τους. Πραγματικά όμως τίγκα και όλοι τι περιμένουμε τις διακοπές. Και το Αιγαίο. Άννα Βύση, Αιγαίο. Έχω την περισσότερη μουσική. Είμαστε παρέα μέχρι τις 8.

0: Ντόνις Ρέμος, throwback. Συγγνώμη, όλα τα δικά μας αγαπημένα και οι περισσότερες throwback επιτυχίες, γιατί είναι καλοκαίρι και μας αρέσουν τα throwback και το ζούμε με throwback summer όλο το καλοκαίρι. Γεμίζουμε τη μέρα με δραστηριότητες και τώρα μας πιάνει και πιλάλα. Ένα τότε ο φίλος, να πάω ένα γυμναστήριο, να πάω διατροφολόγο και δεν ξέρω και αν είναι καλός σύμβουλος τώρα με τη ζέστη όλα αυτά, γιατί ανεβαίνει και η ζέστη. Οπότε τουλάχιστον να ενυδατωνόμαστε. Είναι βασική ανάγκη με τους έντονους ρυθμούς, την άθληση και τη ζέστη. Ο οργανισμός μας χάνει όχι μόνο υγρά αλλά και ηλεκτρολίτες. Και αν δεν τα αναπληρώσουμε, η αφυδάτωση δεν αργεί να εμφανιστεί. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε γι' αυτό? Να καταναλώσουμε πολλά υγρά, ενώ σημαντικό είναι να προσθέσουμε και ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Το Dextro Light Plus έχει υπέροχη γεύση λεμόνι και βιταμίνη B2 και είναι ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση. Το έχω έτσι χρησιμοποιήσει. Είναι πολύ ωραίο να έχεις ένα νεράκι με γεύση δίπλα σου, γιατί κάπως το θεωρείς και ρόφημα και πάει το χέρι σου, το στοματάκι σου να πιείς λίγο, έτσι είναι αυτόματη κίνηση, σαν να έχεις καφέ ξέρω εγώ. Ενώ αν έχεις ένα σχεδόν νεράκι μπορεί και λίγο να πεις τα ψυχόνα νερό όταν την ψάσω, ενώ το άλλο το πίνεις. Έτσι τώρα λέω εγώ πως το βίωσα εγώ. Διαλύεις ένα δισκείο στο ποτήρι στο μπουκαλάκι σου και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις. Ανακάλυψε λοιπόν τη δροσιά του Dextro Light Plus Lemon, γνώρισε και τις υπόλοιπες επιλογές της σειράς για ενυδάτωση τρελή που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα.
1: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
3: Okay.
4: Πάτω, απλά πάτω, απλά πάτω.
2: Ποιο?
5: Το Aquila's Meal.
2: Τι είναι?
5: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
3: Okay.
5: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210 89 19 800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. My Radio 104,6 My Radio. Καλησπερούλες σε όλους. Είμαι παρέα από τις 4. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα και έχουμε ακούσει και πολλές επιτυχίες και έχουμε περάσει και πάρα πολύ ωραία, γιατί είστε κι εσείς η καλύτερη παρεούλα. Αστρολογικά τι γίνεται, ρε παιδιά? Είναι λίγο κουλές ημέρες, να τα λέμε όλα. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα στα όμορφα πράγματα. Γιατί να σας πω κάτι, ωραία η θάλασσα, αλλά πού να πας και όλη την ώρα στη θάλασσα? Εγώ το έχω πει, η θάλασσα έχει και ένα πάσο, έχει μια ταλαιπωρία. Πήγα εγώ σήμερα μια βόλτα στη θάλασσα, γύρισα μουσκεμά. Δεν είναι. Πάμε και ένα βουνό να πάρουμε τη δροσιά. Είναι ο πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας και με τη βενζίνη δώρο από το καζίνο της Πάρνηθας. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη βάουτσερ βενζίνης 2.500 ευρώ συνολικά για 10 τυχερούς, μαζί με πολλές εκπλήξεις και καλοκαιρινά vibes, αλλά και την καλύτερη θέα της Αθήνας. Οπότε, όχι μόνο θάλασσα, αλλά και βουνό. Ρίτζερσι Καζίνο Μο Παρνές, εντελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξει υπεύθυνα. Έχω τον Χρήστο εδώ απέναντί στο στούντιο του My Radio. Πρέπει να σου πω μια μέρα, Χρήστο, με τον Γιώργο, τον άλλο σου φίλο, που είχαμε πάει στο Ρίτζερσι Καζίνο Μο Παρνές για μια δουλειά. Α, τι ωραία, είχαμε πάει στο Τελεφερίκ πάνω, τι ωραία που είχαμε περάσει, θα το θυμούνται ακόμα. Λοιπόν, Καμπάνες, Κωνσταντίνος Αργυρός, και μας πάει κατευθείαν στο καλοκαίρι και στα νησιά.

Αυτά είναι throwback Νότης Φακιανάκης εδώ στον 104,6 My Radio. Κάναμε παρέα από τις 4. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος και αύριο πρεμιέρα. Πιστεύω πάλι μοναχούλια θα είμαστε 4 ώρες. Οπότε θα περάσουμε τι ωραία, τι καλά. Παρασκευούλα. Η Κατερίνα μας ετοιμάζεται. Αύριο έχουμε παραστασάρα. Πολλοί από εσάς θα βρεθείτε εκεί εντελώς δωρεάν, γιατί έχει φροντίσει το κορίτσι μας και έχει δώσει πολλές διπλές προσκλήσεις. Έρχεται η Εύα Παπαδοπούλου μέχρι τις 10. Τα λέμε και πάλι αύριο. Από τώρα προβλήματα.

0: Rock επιτυχίες.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
5: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
4: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
5: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
4: Τότε γκάζωσαι και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
7: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
12: Νιάου.
10: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
13: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
13: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
14: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Ελπίζω να πέρασε όμορφα αυτή η μέρα. Είναι 5η λοιπόν, 4 Ιουνίου γράφει το ημερολόγιο και εμείς είμαστε εδώ παρέα. My Radio 104,6 παίζει φυσικά τα δικά σου και παίζει τα δικά σου throwback αγαπημένα πλέον, γιατί έχουμε throwback summer. Έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι. Μας αρέσουν πάρα πολύ throwback επιτυχίες και τις ακούμε εδώ παρέα. Είναι λοιπόν, όπως είπαμε, 5η σήμερα και είχε και μία κουφόβραση το πρωί. Κάπως το πήγαινε για βροχή, κάπως δεν έβρεξε. Νομίζω βέβαια ότι αυτά τα σύννεφα περισσότερη ζέστη φέρνουν παρά από ότι όταν βγαίνει ο ήλιος. Για να δούμε και τις επόμενες μέρες. Είπαμε, θα έχουμε έτσι υψηλές θερμοκρασίες. Μπαίνει για τα καλά όντως το καλοκαίρι. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Φυσικά έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε σιγά σιγά την πρώτη μας ώρα, γιατί έρχεται αμέσως τώρα Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

πίσω λέγει αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα

0: Best 103,1.
1: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
2: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
1: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
2: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
1: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
2: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
1: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
3: Αλίκη All Day and Night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή, μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα, είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη, Αλίκη, All Day and Night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 2241043613 και 6944651575.
4: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
5: Καζελ Μπόργκο.
6: Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα σμαρκά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζέλ Μπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
7: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
8: Γιώργο, πού χάθηκες?
9: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
8: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
9: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
10: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
11: Η μουσική του σήμερα.

0: Best 103,1.
1: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην ProBuild Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. ProBuild Materials. Μητροπολίτη Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
2: Το αγαπημένο σας Ελμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Ελμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, παλιά πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410 34181.
3: Στην πλωτή πολιτεία των γεύσεων δεσπόζει ένας κύκνος

0: Η νέα σου σχέση.
1: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
0: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
1: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
0: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
1: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
0: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 410 62 965.
1: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
2: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο πεδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic.
3: Acteon Classic.
2: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
4: Η φωνή σου έχει βήμα και το βήμα σου πάει παντού. www.12vima.gr. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Έγκυρη, αντικειμενική, άμεση, υπεύθυνη. www.12vima.gr. Με ένα κλικ, όπου κι αν είσαι. Με τα πιο εμπεριστατωμένα άρθρα, με τα αναλυτικότερα ρεπορτάζ, με τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. www.12vima.gr. Ένα κλικ και κάνεις το μεγάλο βήμα για να είναι η φωνή της ενημέρωσης ακόμη πιο δυνατή.
5: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Πέτρος Ιμβριός.
6: Χειροκρότησε την για αυτή την ερμηνεία.
5: Αυτό το Σάββατο στις 6 Ιουνίου.
6: Μα πώς να μη σου το πω.
5: Σας περιμένω και πάλι όλους στο γνωστό μας στέκι. Άστρα Λάι. Άστρα
6: Λάι.
5: Η διασκέδαση και πάλι θα χτυπήσει κόκκινο. Άστρα Λάι. Για μια βραδιά με διασκέδαση μέχρι τελικής πτώσης.
6: Πρόσεχε τι κάνεις, πρόσεχε τι λες.
7: Πέτρος Ιμβριός, γιατί σαν τα άστρα δεν έχει,
8: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
9: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
8: Η ίδια.
9: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
10: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
9: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
10: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
9: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
10: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
9: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
10: Μπορείς να αντισταθείς.
11: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlageroντής.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22-378.
12: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
13: Best 103,1.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πάει.

0: Best 103,1.
1: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
2: Στην υγειά της Νίκης.
3: Στην υγειά του Μιχάλη.
4: Στην επιτυχία σου.
3: Στη νέα σου σχέση.
5: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
3: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
5: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
3: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
5: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
3: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
5: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
6: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Πέτρος Ιμβριός.
7: Χειροκρότησε την για αυτή την ερμηνεία.
6: Αυτό το Σάββατο στις 6 Ιουνίου.
7: Μα πώς να μη σου το πω.
6: Σας περιμένω και πάλι όλους στο γνωστό μας στέκι. Άστρα Λάι.
7: Άστρα Λάι. Νιώθω εγώ για σένα.
6: Η διασκέδαση και πάλι θα χτυπήσει κόκκινο. Άστρα Live, για μια βραδιά με διασκέδαση μέχρι τελικής πτώσης.
7: Πρόσεχε τι κάνεις, πρόσεχε τι λες.
8: Πέτρος Σύμβριος, γιατί σαν τα άστρα δεν έχει.
0: Σε αυτό το ραδιόφωνο η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Best 103,1. Best 103,1. Μόνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: η μουσική του σήμερα.
1: Έχω κρεμάσει μια κούνια το φεγγάρι. Άνοιξα χέρια σου αέρας να μας πάρει.
0: Και όλα τα αγαπημένα

Το να έρθω. Πάει πολύ καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω. Να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι με τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

Best 103,1.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου